0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη

πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903.

0: Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ. 90,3
1: και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Όλα μας τα είπε ο Ρούμπιο, όλα μας τα είπε ο Αυτιάς, αλλά δεν μας είπε αν είναι με τον Καρβέλα ή με τη Βύση. Μεγάλο θέμα αυτό, παιδιά. Ήρθε ο Ρούμπιο εδώ, μίλησε για την Αθηναϊκή Δημοκρατία, μίλησε για την αρχαία Ελλάδα, τα όπλα. Όχι, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Τη συνεργασία Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών, την ενέργεια, τα αυτά. Τώρα που λέω ενέργεια. Έχει δίκιο ο Σταύρος. Ναι, η Δευτέρα είναι αργία στη Θεσσαλονίκη. 26η. Έχεις δίκιο, ρε φίλε. 26η.

Τη Αγίου Δημητρίου. Άρα Θεσσαλονίκα είναι πενθήμερο, όντως. Θα πάω Θεσσαλονίκα. Τώρα που λέω για ενέργεια, η Kimberly Guilfoyle πού είναι, παιδιά? Δεν την έχουμε χάσει λίγο? Που παλιά η Kimberly έβγαινε έξω, πήγαινε στον Αργυρό, από εδώ, από εκεί. Βέβαια την κυνηγούσαν και κάμερες. Τώρα μπορεί να την έχουν και λίγο, ξέρεις. Τι έλεγα, α ναι. Για τον Καρβέλα και τη Βύση που βγήκε τώρα καινούριο στο live news χθες του Νίκο Βαγγελάτου. Λέγανε ότι ο Καρβέλας λέει ζήτησε 600.000 ευρώ από τη Βύση για τη συναυλία στο ΆΚΑ. Παιδιά, είναι ξεκάθαρο ότι είναι οικονομικό το θέμα, έτσι. Δεν ξέρω εσείς με ποια πλευρά είστε. Εμείς είμαστε με την τέχνη πάντως εδώ. Και να βάλω τώρα να ρίξω ένα. Ρε παιδί μου. Κάτσε να το πω. Να ρίξω ένα Καρβέλα να γουστάρουμε. Να ρίξω μια σεξι Θεία Λόλα.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

σκάνδαλο προκάλεσε influencer Yuan Yuan Sun, ωραίο όνομα, Yuan Yuan Sun, στον μαραθώνιο του Βερολίνου, καθώς αποκαλύφθηκε ότι ανέβηκε σε ποδήλατο για να διανύσει κάποια χιλιόμετρα. Εντάξει τώρα, τον κάνει όλο, φίλε, κάτσε, κουραστικό είναι. Την πρόδωσε μια φωτογραφία που την έδειχνε στο πίσω μέρος του ποδηλάτου στη διάρκεια του αγώνα. Είναι πως κάθονται κάτι γριές στο. Εντάξει, δεν κάθεται κανονικά. Πώς το λένε, πώς κάθεται στο ποδήλατο, δικάβαλο. Κάθεται πως κάθονται κάτι γριές στο γαϊδούρι, στο χωριό, που πάνε έτσι, που κουνιούνται λίγο, με τα πόδια από τη μια πλευρά. Όχι καβάλα-καβάλα, ημικάβαλο. Αυτό που. Γεια, να πάμε στο χωράβι να μαζέψουμε καπνά. Κάπως έτσι. Η 30χρονη αθλήτρια έχει ολοκληρώσει το μαραθώνιο, λέει, που διεξήχθη στις 27 Σεπτεμβρίου σε 4 ώρες 53 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα. Όμως, σύμφωνα με την Official Marathon Time Integrity Unit στο Instagram, κατέγραψε το ταχύτερο πέρασμά της στο χρονικό διάστημα που εντοπίστηκε στο πίσω μέρος του ποδηλάτου. Όπως καταλαβαίνετε, αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό. Έχει, λέει, 520.000 followers. Ζήτησε συγγνώμη, παραδεχόμενη την ενοχή της. Συγγνώμη, ρε φίλε, αυτοί δεν περίμενε ότι θα την πιάσουνε. Δηλαδή, πόσο αισιόδοξος είναι ο κόσμος.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Οι Αμερικανοί λέει πίνουν λιγότερο από την πανδημία και μετά, με εξαίρεση τις ηλικίες 50 με 64. Όπα, εδώ είμαστε. Σιρούλες, τι έγινε? Οι 50 με 64 πίνουν περισσότερο. Άντε τώρα να το εξηγήσεις εσύ αυτό, έτσι. Παιδί μου, εντάξει, τώρα ξέρω. Είμαστε μια γενιά η οποία έπινε ούτως ή άλλως. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, δεκαετία του 90 και στα Zeros πίναμε το Βόσπορο. Οι νέες γενιές πίνουν λιγότερο γενικότερα και η πανδημία μάλλον τους διαμόρφωσε και έτσι. Δηλαδή, επέβαλε κάποιες συμπεριφορές, κάποιες συνήθειες. Το να είσαι στο σπίτι κλεισμένος, να μην πολύ βγαίνεις, και λένε γενικώς ότι η Gen Z δεν πολύ βγαίνει. Δεν ξέρω, εγώ δεν το πιστεύω και απόλυτα αυτό το πράγμα. Και καλημέρα στην Κέλλη, μόνο λέει το Βόσπορο πίναμε. Και τον Κεράτιο κόλπο, όχι αυτός είναι πιο μικρός. Λοιπόν, αλλά οι μεγαλύτεροι 50-60-άριδες σε πίνουν λέει περισσότερο. Παιδιά, κάπου λίγο κράτη. Βέβαια, αν δεν ήταν και αυτή η γενιά να στηρίξει τις εταιρείες αλκοόλ, στο τέλος θα φούνταραν, γιατί πλέον με τα μέτρα και με τα μέτρα της τροχέας που σωστά έχουν ληφθεί για το περιορισμό της οδήγησης υπό την επήρεια, με τα μέτρα αυτά πλέον ο κόσμος δεν πίνει, πήρε πάρα πολύ λιγότερο σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή εγώ τώρα για να βγω έξω σκέφτομαι αυτό, λέω τώρα δεν θα πιείς, ας πούμε, θα πιείς μια μπύρα το πολύ και μετά και σκέφτεσαι, είναι η επιλογή ή δεν θα πιείς. Ή θες να πεις και θα πάρεις ταξί. Και εκεί μπαίνει άλλο θέμα στη μέση.

0: πάλι έχουμε έναν φίλο που...
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που μας έχει κάνει τα μπαλάκια του τένις ούμπαλα με το θέμα του πάντελ. Εγώ πάω πάντελ και θα είμαστε για πάντελ. Πάμε για κανένα ποτό. Δεν μπορώ, έχω πάντελ. Αύριο θες να πάμε για καφέ. Έχω πάντελ. Θα πάμε για πάντελ. Είμαστε με τους φίλους μας. Κάναμε μια φοβερή παρέα για τα πάντελ. Αυτό που σε παρατάνε για τους φίλους τους στο πάντελ, που είσαι φίλος τους μαζί 30 χρόνια, έχετε φάει ψωμί και αλάτι. Τον έχεις κάνει, πώς το λένε, τον έχεις φιλοξενήσει σπίτι σου μετά από μεθύσια. Τον έχεις παρηγορήσει στα. Στους χωρισμούς τους και στις επαγγελματικές του αποτυχίες και σε παρατάει για τους παντέλιους, τους παντελονάδες, αυτούς που πάνε και παίζουν αυτό το γελίο άθλημα που δεν μπορούν.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Ακούμε

0: Όλα τα αγαπημένα τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Χτες είχαμε first dates, δεν το σχολιάσαμε γιατί είχαμε λαζοπουλιάδα σήμερα, ο οποίος βέβαια από ό,τι διαβάζω εδώ έσκησε, έκανε κοσάρια. Είχαμε χτες ένα φοβερό ζευγάρι, ο ένας ήταν από το Κιλκίς, η άλλη ήταν από το Θεσσαλονίκη, αλλά μιλούσε λίγο έτσι, Stacy. Και της λέει αυτός, λέει, είχες ποτέ, έψαξαν ποτέ το κινητό σου, έψαξες ποτέ κινητό άντρα, πρώην σου, και λέει, ναι, είχα ψάξει το κινητό του και βρήκα ότι αυτός ήταν κρυφός γκέι. Και λέει αυτός, ακραίο. Ακραίο. Λέει σοβαρά, λέει απίστευτο, λέει, δεν μπορώ να το πιστέψω, λέει ο Κλικισιώτης. Και του λέει Σαλονικιά, ναι, ήταν γκέι, γιατί είδα ότι ακολουθούσε πολλούς λογαριασμούς γκέι αγοριών. Βέβαια αυτό δεν χρειάζεται να ψάξεις το κινητό για να το βρεις. Δηλαδή πρέπει αρκεί να μπεις να δεις ποιους ακολουθεί, να πούμε στην κοπέλα αυτή τη Σαλονίκη, η οποία δεν το είχε σκεφτεί. Επίσης μάλλον το παιδί μπορεί να μην ήταν, μπορεί να ήταν straight και μετά να βγει και μαζί της και να σου λέει, άμα είναι έτσι οι γυναίκες θα γίνουν, θα το γυρίσω. Γιατί άμα είναι έτσι και θα μιλάει άλλη έτσι και ναι, και ο άντρας πρέπει να πληρώνει πάντα. Μετά ήταν ένα άλλο ζευγάρι, πιτσιρικάδες, οι οποίοι η μία ήταν, του την έλεγε, παιδιά, πραγματικά τι ευνοχιστικές είναι ορισμένες. Βγήκαν οι άλλοι ραντεβού, αυτός ήταν ευγενέστατος, αυτά γλυκός, και λέει, είσαι πολύ γλυκούλης, δεν ξέρω. Και να σου πω κάτι, είσαι πάρα πολύ. Δηλαδή, ήθελε λίγο κάποιον πιο αλητήριο αυτή η έντμαξη. Τέλος πάντων, εμφανισιακά να μην εκφραστώ. Δεν είναι ότι. Θέλω να πω και πολύ της έπεφτε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και λέει, πιάσα κουβέντα για Pokémon, ρε φίλε. Λέει, μαζεύεις κάρτες Pokémon. Στο πρώτο ραντεβού τώρα αυτά. Ζουν ανάμεσά μας αυτοί όλοι. Είναι φοβερό, έτσι.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα, αλλάξουμε θέμα, αλλάξουμε κλίμα, ανέφερε στην ομιλία του ότι έκανε πλάκα βασικά, αστειεύτηκε με το μαλλί του που αραιώνει. Εντάξει ρε φίλε, είσαι 80 χρονών, εμείς τι να πούμε, μας έχει πέσει το μαλλί από τα 25, πραγματικά δηλαδή. Και ήταν λέει σε μια ομιλία, τώρα είδα το βίντεο που σας το περιγράφω, προσπαθούσα να μιλήσει στον κόσμο και κάποια φάση γύρισε πίσω και είδε λέει ένα πλάνο, ένα καθρέφτη, δεν ξέρω πώς είδε, είδε ότι πίσω έχει αρχίσει να πέφτει το μαλλί. Έχει κάνει αυτό που λέμε εμείς στη Θεσσαλονίκη, το λέμε τη φαλάκρα ροξ, ροξάκι. Γιατί είναι σαν το γλυκό το ροξ, δεν ξέρω να ξέρετε. Στην Αθήνα το ροξάκι, τα ροξάκια, ναι. Λοιπόν, τι ωραίο γλυκό, by the way. Να είχαμε ένα ροξ τώρα, το σκίζαμε όμως κανονικά. Όχι ροξάκια μικρά, ροξ μεγάλο. Εμείς το τρώμε στη Θεσσαλονίκη, το τρώμε μεγάλο. Με την καλή έννοια. Και λέει ο Τραμπ, λέει. Πόπολε, γιατί δεν μου είπατε ότι έχει πέσει λέει, το μαλλί μου από πίσω, λέει να μην βγω. Προφανώς θα έχει κάνει ένα σπρέι να φτιάξει και λέει. Και έκανε πλάκα, λέει. Δεν είναι καλά νέα αυτά, δεν είναι καλές ειδήσεις. Έχει μια ανθρώπινη πλευρά. Είναι αυτός που είναι, αλλά είναι αυτό που γοήτευσε και τον Αμερικανό και τον ψήφισε. Γιατί ο Biden, καταρχάς ο Biden ήταν ένα βήμα πριν τον τάφο. Πέρα από αυτό, ο Τραμπ μέσα σε όλη αυτή την κοινικότητα και την έλλειψη ορίων που τον διακατέχουν και τον χαρακτηρίζουν, έχει μια ανθρώπινη πλευρά που καμιά φορά είναι πιο κοντά στο ψηφοφόρο, ρε παιδί μου. Αυτό είναι ένα χάρισμα το οποίο δυστυχώς το έχουν και οι πολιτικοί οι οποίοι δεν είναι καλοί για τον τόπο αυτό που λένε. Το τούτο.

0: Διαφημίσεις. Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
2: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
1: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
2: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.

0: Παιδιά, τι γίνεται, καλημέρα, καλημέρα, πώς είμαστε, τι κάνετε, είστε στο Galaxy 92, ξεκινάει το Σαββατοκύριακο, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μέχρι τις 10, αυτό είναι το μόνο άσχημο της υπόθεσης. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, θα έχουμε μια ωραία μέρα, η οποία ξεκίνησε με μένα με τον πινελίκι, αυτή τη φορά να μην το ρίχνω, αλλά να το τρώω. Έφαγα πινελίκι σήμερα εδώ μπροστά έξω.
1: Paradise 90,3, η ώρα είναι 7.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Michael Jackson, Bad.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.
6: Νομίζω ότι άμα μπαίνεις στο κλιμάκι των δημοσίων υπαλλήλων δεν πέφτεις, ανεβαίνεις μόνο. Σαν σήμερα το 1900. Τώρα θα μας βρει κανένας δημόσιος. Βρίστε μας, δεν έχω θέμα, να μας διορθώσετε θέλουμε. Σαν σήμερα το 1944, στη διάρκεια της συνάντησης των Τζόρτσιν και Στάλιν στη Μόσχα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη Βρετανική σφαίρα επιρροής. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία αλλά και

0: η Ασία του Κουκουέ. Γιατί να το ξέρουν άλλωστε. Δική τους χώρα είναι. Είναι η περίφημη. Συγγνώμη, παιδιά. Αυτό το πρωινό το γρέζει. Γιατί να το ξέρουν άλλωστε. Και είναι η περίφημη συμφωνία με τη χαρτοπετσέτα. Λένε ότι, ας πούμε, πήραν μια χαρτοπετσέτα ο Στάλιν και ο Τσόρτσιλ στη Γιάλτα, νομίζω ήταν αυτό, στη Γιάλτα. Αν και εδώ λέει η συμφωνία των ποσοστών είναι της Μόσχας. Και βάλανε πάνω, ξέρω εγώ, Βρετανία παίρνει το 90% της Ελλάδας, όχι, το 100% της Ελλάδας, το 90% της Ρουμανίας, ξέρω εγώ, ότι πέραν τότε, και η Σοβιετική Ένωση, τη Βουλγαρία, βλακία είπα, το 90% της Ρουμανίας πήρε η Σοβιετική Ένωση, τη Βουλγαρία, οι Βρετανοί πήραν την Ελλάδα, τα μοιράσανε, ρε παιδί μου, εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει. Σαν σήμερα το 1900, να σας πω κάτι. Ξέρω ότι δεν είναι πολύ δημοφιλές να το πω αυτό, αλλά ευτυχώς που βάλανε, που το πήρε, μας πήρε η Βρετανία. Για σκέψου να μας και πάρει η Σοβιετική Ένωση. Πώς θα ήμασταν τώρα. Σαν σήμερα το 1944, γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα. Τρεις μέρες πρωτού εγκαταλείψουν την πόλη Ναζί. 6 νεκροί, λέει, και 20 τραυματίες. Συγγνώμη, ρε φίλε, τόσο στοχευμένο βομβαρδισμό κάνανε οι Γερμανοί στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα. Τι είχαν με το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, που περνάει και τόσα πολλά. Σαν σήμερα το 2016, στην Τουρκία, 10 στρατιώτες και 8 πολίτες σκοτώνονται και άλλα 27 άτομα τραυματίζονται σε επίθεση του ΠΚΚ εναντίον στρατοχωροφυλακής. Τώρα το ΠΚΚ διαλύεται με τη βοήθεια του πρώην αρχηγού του στις μέρες μας. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1940 ο Τζον Λένον. Τελεία, δεν χρειάζεται διευκρίνηση. Το 1964 ο Γκιγέρμο Ντελ Τόρο, ο σκηνοθέτης, ο Μεξικανός. Και σαν σήμερα πεθαίνει το 1974 ο Όσκαρ Σίντλερ, ο γνωστός με την Λίστα. Και το 2016 ο Αντρέι Βάιντα, Πολωνός σκηνοθέτης. Πάμε να δούμε και ποιος γιορτάζει, για να τελειώνουμε με την ταυτότητα της ημέρας. Να πούμε ότι σήμερα είναι 9 Οκτωβρίου και γιορτάζει κανείς. Κανείς δεν γιορτάζει εδώ, λέει, δεν ξέρω. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, εν πάση περιπτώσει. Συνεχίζουμε. Divinals, Angie Stone, Mile και Alize στον Galaxy 92. Τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.

0: Καλά, πώς τελειώνεις έτσι σιγά και εσύ. Βέβαια, εντάξει, αυτή λέει χαϊδεύομαι, λέει. Touch myself είναι το τραγούδι. Χαϊδεύεται, αλλά τελειώνει απότομα. Συγγνώμη γι' αυτό. Ένα τραγούδι το οποίο θα μπορούσε να το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας, η αλήθεια είναι, με αυτούς τους στίχους. Παιδιά, είναι σοβαρή κατάσταση. Έτσι, περνάμε εθνική κρίση, το έχετε καταλάβει. Έχετε καταλάβει ότι η Βύση δεν θα μπορεί να τραγουδάει η τραγουδία του Καρβέλα, αν διευθετηθεί, συγγνώμη, η κρίση τη σχέση των δύο, έτσι. Το έχετε καταλάβει, θα βγαίνει η Βύση και θα τραγουδάει μεθυσμένη πολιτεία. Ε? Θα έχουμε ξενερώσει όλοι. Το έχετε καταλάβει. Ούτε σεξ ή θέλω, όχι. Αυτό δεν το έλεγε. Ούτε εμείς, ούτε κάτω από στη γλάστρα, στο γιασεμί και τίποτα. Έχουμε μεγάλο θέμα εδώ μεταξύ. Ρε παιδί μου, είναι να απορρεί κανείς. Γιατί σκέφτεσαι ότι, αφού το ξέρει αυτό η Βύση, ότι θα έχει τέτοιο θέμα ο Καρβέλας, τέτοια δυνατότητα να παγορεύσει το να τραγουδάει, ας πούμε, πώς έφτασε στα άκρα. Και όλοι τώρα, κακά τα ψέματα, όλοι σιγοψιθυρίζουμε ότι από τη στιγμή που μπήκε τρίτος στην παρέα, δηλαδή το ζεύγος Κούστα, ας πούμε, που είχε αναλάβει το μανατζάρισμα της Άννας, της Ανούλας μας, της εθνικής μας Άννας, της απόλυτης στάρ, από τη στιγμή που μπήκε λοιπόν τρίτος στην παρέα. Έγινε καυγάς, δηλαδή προφανώς υπάρχει διαφωνία. Και έλεγε χθες ο Μίλτος Καρατζάς στο δελτίο του Αντένα, νομίζω, ότι είναι η Ελλάδα η μοναδική χώρα, εν πάση περιπτώσει φαίνεται υπερβολικό, ας πούμε ότι είναι από τις λίγες χώρες που ισχύει αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι ο συνθέτης μπορεί να απαγορεύσει το να τραγουδάει ο τάδε τραγουδιστής ένα τραγούδι του. Σε όλες τις άλλες χώρες, λέει, από τη στιγμή που ένα τραγούδι παίζεται σε ένα πάρτι, μπορεί να παιχτεί παντού και να τραγουδηθεί από οποιονδήποτε. Και αυτό επίσης μου φαίνεται υπερβολικό. Νομίζω ότι κάποια δικαιώματα έχουν οι συνθέτες. Εν πάση περιπτώσει, αφού λοιπόν η Βύση ήξερε ότι ο Καρβέλας μπορεί να αντιδράσει έτσι, γιατί έφτασε στα άκρα και ξέρει ο Καρβέλας δεν είναι ένα παιδί μου και ο πιο ήρεμος άνθρωπος. Δηλαδή το βλέπει, ας πούμε. Στις αντιδράσεις του τελευταία συνεντεύξη του. Εσύ διακόπτει σε μένα, εσύ διακόπτει σε μένα. Δηλαδή. Εσύ δεν το κάνεις αυτό και να του αλλάζεις και κερκίδα, να παίρνεις να ταπεινώνεις, να παίρνεις την παρέα του 300 άτομα βέβαια, αλλά να παίρνεις την παρέα, να τον πηγαίνεις απέναντι στην αυλία ενώ έχετε πλακωθεί. Επίσης και αυτός τι ήθελε και πήγε. Δηλαδή εσείς καθώς ήταν και χορεύατε και περνούσατε καλά στο ΆΚΑ και η Βύση ζούσε ένα δράμα, έτσι. Δηλαδή λέει, το λέγανε χτες. Φαινόταν, λέει, σχολιάστηκε στα social media. Ότι η Άννα Βύση είχε βγει στεναχωρημένη, λέει, κάπως παγωμένη στην αρχή στο ΆΚΑ. Παιδιά, έχουμε θέματα. Μεγάλα θέματα. Δηλαδή, τι θα τραγουδάει η Βύση. Ποιος θα τραγουδάει επίσης τα τραγούδια του Καρβέλα. Δηλαδή, νομίζω ότι. Εντάξει, λέει και ο Δημητρακόπουλος, ο οδηγός της Βύση, λέει χθες. Λέει, βέβαια, λέει, αν προχωρήσει, λέει, ο κύριος Καρβέλας αυτή την κίνηση, τότε, λέει, θα σταματήσουν να εισέρχονται και χρήματα στην πλευρά του, γιατί δεν θα τραγουδάει η Βύση τα τραγούδια του. Δεν νομίζω ότι ο Καρβέλας έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης. Νομίζω. Όχι ότι δεν θα χάσει λεφτά πολλά, αλλά νομίζω ότι από τα δικαιώματα έτσι κι αλλιώς παίρνουν λεφτά. Τώρα, αν δεν θα τραγουδήσει σε μια συναυλία, ας πούμε, ή δεν ξέρω τώρα αν πιάνονται δικαιώματα σε ένα κέντρο που τραγουδάει, εκεί υπάρχει ένα θέμα, αλλά φαντάζομαι ότι μπορεί να το υπομείνει για κάνα δύο χρόνια μέχρι να τα ξαναβρούνε. Γιατί σίγουρα θα τα ξαναβρούνε, σε κανένα από τους δύο δεν συμφέρει αυτή η ιστορία. Ειδικά τη Βύση. Γιατί θα τραγουδάει. Θα βγαίνει η Βύση και θα τραγουδάει μετά. Πώς το λένε, Crazy, Nars Barkley. Ο Νίκος, εδώ μας στέλνει μήνυμα στο Live24. Τα πρώτα μπινελίκια έπεσαν 6 το πρωί περίπου μέσα στον Προαστιακό, λέει. Μπήκε, λέει, κάφρος με το κινητό στη διαπασόν και μετά μιλούσε 5 λεπτά ανοιχτή ακρόαση. Εσύ, Νίκο, τώρα μόλις περιέγραψες τους μισούς επιβάτες τώρα. Όλοι με ανοιχτή ακρόαση μιλάνε. Μην είσαι και εσύ τόσο άγριος πρωί-πρωί.
1: Galaxy 92. Galaxy 92. Galaxy 92.
0: Ωραίος είμαι και εγώ. Σας λέω να στέλνετε τα πινελίκια και μετά σας τη λέω κιόλας. Καλά του είπατε! Όπως λέγω. Καλά του είπε! Παιδιά, ναι, έτσι είναι πλέον. Όλοι κρατάνε το κινητό. Χθες έβλεπα έναν ο οποίος οδηγούσε και το κρατούσε το κινητό σαν δίσκο με καφέ. Η Κυριακή από την Πάρο. Δεν μπορώ άλλο με την απόλυτη. Μας έπρεξαν τόσο καιρό με τη συναυλία, τώρα με τα οικονομικά. Δεν έχει και άδικο.

0: Διαφημίσεις.
1: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
4: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Galaxy 92. Amazing music.

0: Flowers από Miley και προηγουμένως πριν το break, Wish I Didn't Miss You από Angie Stone. Να πούμε μια καλημέρα στη Σοφία στη Δράμα που λέει ότι κάποτε Καρβέλας λέει και Βύση έπρεπε να γνωριστούν, εννοεί με την έννοια να γνωριστούν καλύτερα, καταλαβαίνω. Λέει, ανακάλεσε, λέει, παρόλα αυτά έχουμε εξέλιξη. Ανακάλεσε ο Καρβέλας κιόλας, αλήθεια. Κάτσε το εδώ τώρα γιατί με πιάνει εξαπίνη. Επίσης, κίνηση ΜΑΤ λέει από τον Καρβέλα, λέει στην κόντρα με τη Βύση υπέρ του δημιουργού η νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα. Δεν βλέπω να έχει να καλέσει. Εν πάση περιπτώσει, ξαναδούμε. Λοιπόν, και καλημέρα και στη Μέρη. Καλημέρα στο Βαγγέλη από Βόλο. Να ισχύει, λέει, και στους comedians η απαγόρευση. Μην μας απαγορεύσει να αναπαράγουμε τις ατάκες. Ισχύει και στους comedians, λέει. Μην μας απαγορεύσει να αναπαράγουμε τις ατάκες. Να πληρώσουμε, όχι τζάμπα. Ναι, δεν ισχύει αυτό. Θέλω να πω, υπάρχει μια γκρίνια από την πλευρά των κωμικών πολλές φορές που κλέβονται κάποιες ατάκες και τις βάζουν σε κάποια site. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Εδώ ρωτάει ένας φίλος, λέει, καλημέρα Βαγγέλη, γιατί λες δεν είναι πολύ δημοφιλές να λέμε ότι ευτυχώς μας πήραν οι Βρετανοί και όχι οι Σοβιετικοί. Δηλαδή, λέει, περισσότεροι πράγματι θα ήθελα να ήμασταν με τη Ρωσία. Κοίταξε, καλή ερώτησή σου. Να σου πω, ενδόμηχα όχι. Δηλαδή, άμα σου μιλήσουν ειλικρά και τους πει, ας πω, αδερφέ, προτιμάς την Ελλάδα όπως είναι τώρα ή θα ήθελες να ήσουν τύπου Ρουμανία ή Βουλγαρία? Και σου λέει, εντάξει τώρα, ναι, δεν είναι αυτό το θέμα, θα σου πει. Το θέμα είναι ότι, παιδί μου, δεν είναι δημοφιλές να λες ότι είσαι με τους νικητές. Κατάλαβες. Είναι να είσαι με τους ηττημένους. Και γενικά υπάρχει μια αριστερή, ας πούμε έτσι, επικρατούσα άποψη στην Ελλάδα που ντρέπεται ο άλλος να πει ότι είναι είτε δεξιός είτε με τη Δύση. Έτσι, αυτό που είναι, πώς το λέμε, ρε παιδί μου, αποδεκτό στην Ελλάδα είναι αριστερός και με την Ανατολή. Έτσι, τι να σου πω τώρα, αφού αυτό επικρατεί, ψέματα. Η ώρα είναι 7:27, πάω να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, παιδιά.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, ο Κυφισός έχει κάποια μικρά θέματα εκεί μεταξύ Νέας Φιλαδέλφειας και Λένορμαν, μη φανταστείτε. Η Κυφισίας είναι σχετικά καλή για την ώρα, έχει πυκνή ροή στην κάθοδο, η Μεσογείων και αυτή καλή, είναι Παρασκευή. Παρασκευή νωρίς, δεν έχουμε μεγάλα θέματα. Η κάθοδος Μεσογείων έχει ένα μικρό μποτιλιάρισμα, η άνοδος για Καρέα είναι πολύ καλύτερη από άλλες μέρες. Θα βρείτε κίνηση μόνο λίγο μετά τις πλατείες της Ηλιούπολης. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου βέβαια πάντα είναι κόκκινη στην άνοδο, η Βουλιαγμένη σκάλη, η παραλιακή πυκνή ροή στην άνοδο και στην κάθοδο, αλλά μια χαρά. Και στις δυτικές αρτηρίες μόνο η λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμάγκα. Όλα δείχνουν πολύ ήρεμα και πολύ παρασκευιάτικα. Βέβαια η κίνηση φουντώνει αργότερα την Παρασκευή. Σε λίγο θα ξυπνήσουμε. Ποιον ξυπνάμε σήμερα για να δω? Θα ξυπνήσουμε την Βασιλική, αν δεν κάνω λάθος, με πίτσες, πίτσα φάρα, αυτό το ωραίο ξυπνητήρι του Galaxy 92.
1: Galaxy 92.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
4: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
6: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
4: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
6: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
4: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
8: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
9: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
8: αλλά και περιποιημένος κύριος?
9: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
8: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
9: Για ό,τι ντύνεστε,
8: σκεπάζεστε,
9: αλλά και πατάτε.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
9: Το τέλειο.
8: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
10: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα Φρέσκο από την αρχή.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
12: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
13: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.

Σαματίας is lover από τους Total Touch. Καλημέρα σε όλους. Ακούτε Galaxy 92. Είναι ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Παναγιώτη, δεν καταλαβαίνω αυτό με τον Καρβέλα και τον Πλάτωνα που λες. Κώστα από Κολωνάκι. Κώστα από Κολωνάκι. Καλημέρα, λέει, δεν τα λες καλά. Ποιος θέλει να είναι με τον Μίτσο τον Κουτσούμπα? Όλοι είναι ψευτοαριστεροί με δεξιά τσέπη. Κώστα, άκουσε πώς έχουν τα πράγματα. Πιστεύω, δικιά μου άποψη, έτσι. Το ότι κάποιοι κράζουν την δεξιά και το Μητσοτάκι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ψηφίζουν Κουτσούμπα. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν ψηφίζουν τίποτα. Αλλά ότι υπάρχει κλίμα δυσαρέσκειας και μια αριστερή νοοτροπία στην Ελλάδα, η οποία δεν σου επιτρέπει να λες είμαστε με τη Δύση, αυτή υπάρχει. Είναι δύο διαφορετικά θέματα, βέβαια. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός. Μάριε, καλημέρα. Το σχόλιο για τους Ράδιο Αρβίλα το κάναμε χθες. Φτάνει, όχι άλλο Ράδιο Αρβίλα, δεν εγκώσαμε, πραγματικά. Λοιπόν, παιδιά, η νέα ανακοίνωση Δημητρακόπουλου για το θέμα Βύση Καρβέλα είναι ένα ποίημα. Όταν λέω ποίημα, ακούστε τι λέει μεταξύ άλλων. Οι αναφορές της Άννας Βύση στις ψυχολογικά φορτισμένες στιγμές που βίωσε κινούνται στις ράγες της αλήθειας. Πουά, φίλε! Για όσα ισχυρίστηκε σχετικά με τα οικονομικά θέματα, οι αποδείξεις της αλήθειας στριμώχνονται στη σειρά. Πουά! Και λέει και άλλα μεταξύ αυτών, λέει, συνθέτης και στιχουργός Νίκος Καρβέλας, λέει, στο πρόσωπο της Άννας Βύση και όχι της Βύσης που λέτε ορισμένοι, σας ακούω, της Βύσης και της Βανδύς, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, βρήκε την ιδανική ερμηνεύτρια, η οποία προσέδωσε μοναδική άειλη υπεραξία στο έργο του, που ατυχώς και ανεπιτυχώς επιχειρείται να υποβαθμιστεί ως εντός εισαγωγικών συγγενικό δικαίωμα. Μ' αρέσει τόσο πολύ που θα συνεχίσω. Η προσωπική νομική μου άποψη είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα απαγορεύει στην Άννα Βύση να ερμηνεύει τραγούδια που αποτελούν πολιτιστικό ιδίωμα για τους ανθρώπους στην Ελλάδα και την Κύπρο. Σου λέει, δεν είναι δικιά σου περιουσία. Αυτό ανήκει στον ελληνικό λαό. Είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Συγγνώμη, παρασύρθηκα. Τέλος, αποτελεί συνειδητή απόφαση της Άννας Βύσης, την οποία προσυπογράφω, να μην συμμετάσχουμε σε περαιτέρω δημόσιες αντιπαραθέσεις μέσω τηλεοπτικών εκπομπών και δημοσιευμάτων. Το δικηγόρο της Βύσης τον είδαμε, του Καρβέλα δεν τον έχουμε δει. Τον έχετε δει, τον δικηγόρο του Καρβέλα, ποιος είναι? Καλημέρα, αδέρφια, λέει, αυτό περί τέχνης και πολιτισμού. Στο τέλος της μέρας τα μοίρια μόνο ορίζουν το παιχνίδι. Στη συνέντευξη που έδωσε αυτός σε αυτόν τον Καράφλα. Καλά, δεν τρέπεσε λίγο, ντροπήσουνε. Για τον Μπογδάνο λέει. Λέει ότι. Κωνσταντίνε, και εγώ θα φαλακρώσουμε έτσι, δεν το συμμερίζομαι. Λέει ότι ο Πλάτωνας αυτά που έλεγε, λέει, ήταν κουταμάρες. Καλά, δεν είναι κάτι κακό αυτό που λέει ο Καρβέλας. Θέλω να πω, ο Πλάτωνας ήταν αντιδημοκρατικός, βαθύτατα. Το αν κάποιος διαφωνεί με τον Πλάτωνα δεν σημαίνει ότι είναι και. Πώς το λένε, λάθος, έτσι. Έλα και εσύ, φέση, σήκω πια αυτή η φέτα. Όχου! Ότι μπλέξαμε τον Πλάτωνα με τον Καρβέλα με ξεπερνάει πάντως, μ' αρέσει πάρα πολύ. Το χειρότερο που θα μπορούσε να κάνει ο Καρβέλα στη Βύση είναι να πάρει τα τραγούδια να τα δώσει στη Βανδύ. Φαντάζεσαι. Και να πει ναι η Βανδύ. Υπάρχει πάντα και η Μαντόνα, βέβαια.

0: Διαφημίσεις.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
5: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
6: Εγώ αποφασίζω.
5: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη.
7: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
8: Πήγε στον Κασιμάτι.
7: Έχει έπιπλα γραφείου.
8: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
9: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
10: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
9: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
11: Galaxy 92. Amazing music.

0: got to let you know. Άρα, Μάικλ, μας άφησες καιρούς. Ο Μάικλ Χάτσες με τους Inexcess. Need You Tonight, ακούτε Galaxy 92. Ο Θωμάς λέει και η Πάολα υπάρχει, αν θέλει ο Καρβέλας να δώσει τα τραγούδια του. Θα μπορούσε η Πάολα να κάνει διασκευή κάποια, ε? Δεν ξέρω ποιος θα την άκουγε, βέβαια. Σε εννοώ τραγούδια του Καρβέλα. Λοιπόν, λέγαμε για την Γκιλ Φόιλ χθες. Είναι να μην πιάσει ο άνθρωπος στο στόμα μου. Λέω, πού χάθηκε η Γκιλ Φόιλ, πού χάθηκε η Γκιλ Φόιλ. Με το που φεύγω από εδώ, ακούω, λέει, σκάνδαλο, λέει, Wall Street Journal, αυτό και τα λοιπά. Και τι έκανε τώρα αυτή, λέει, λίγο πριν διοριστεί πρέσβη στην Ελλάδα, πριν έχουμε αυτή την υπέροχη τη χαρά που είχαμε, ας πούμε, να έχουμε την Kimberly Γκιλ Φόιλ στην Ελλάδα, είχε παρακαλέσει ένα χορηγό. Έναν δωρητή του Τραμπ να βάλει 100.000 δολάρια που χρωστούσε η ίδια στην American Express. Και μάλιστα λέει με τρόπο που δεν θα άφηνε ίχνη στα επίσημα αρχεία. Και μάλιστα του λέει honey please, του γράφει honey τα. Εν τω μεταξύ, την γλεντήσαν στην Αμερική, την πήραν χαμπάρι, δηλαδή. Το φοβερό είναι ότι στην Αμερική αυτό μπορεί να έγινε και πιο, να έκανε και πιο πολύ σάλο από ό,τι στην Ελλάδα. Και βγήκανε στα late night, φανταστείτε, ασχολήθηκαν τα late night shows με την Kimberly Guilfoyle. Και ένας είπε ότι, λέει, στείλαν τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη χώρα. Γιατί, λέει, άμα χρωστάει, λέει, η Kimberly, ξέρει από χρέος. Οπότε στείλαν σε μια χρεωμένη χώρα. Βέβαια, αυτό ακολουθεί την άλλη φοβερή πατάτα που έκανε με την δήλωση ότι άμα θέλει η Αμερική αλλάζει κυβερνήσεις, όπως έκανε με τη Ρουμανία. Γενικώς δεν είναι, είναι ανάδρομος λίγο για την Kimberly ο Ερμής αυτόν τον καιρό. Τι να πεις, εντάξει, δεν μπορεί να είσαι όλο αργυρό και μπουζούκια και τέτοια, κάπου θα στραβώσει το πράγμα, δεν γίνεται.
1: Ξυπνητήρι του Galaxy. Πάρε τώρα στο 210-9959-970 και πες μας ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε τηλεφωνικά αύριο το πρωί με ένα λαχταριστό δώρο. Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.
0: Δεν είναι αύριο, βέβαια, αύριο είναι Σάββατο, από εβδομάδα θα γίνει αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πάτησε το λάθος τζίγκι.
2: Galaxy 92.
0: Είναι να μην πω κακή κουβέντα, εγώ μου γυρνάει πίσω μπούμεραγκ, είδες, για την Kimberly. Μισελ!
3: Τα πλευράκια μου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
2: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
3: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
2: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο.
4: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
5: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
11: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.

0: Fax 2541-073-677.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 2541-024-351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
6: Galaxy 92.

τον Galaxy. Dancing in the Moonlight. Βρήκαμε λύση για τα τραγούδια της, του Καρβέλα. Θα τραγουδάει τη Βύση αυτά τα μέσα στη γλάστρα στο Γιασεμί και το, την έμπνευση και το. Ποιο άλλο έλεγε. Πείτε κανένα τη Βύση να πούμε. Εγώ δεν είμαι πολύ φαν. Θα τα πει ο τέτοιος, ο Κάτμαν, ο Κατέλης θα τραγουδάει. Μπήκα και γλιάκια, πιο για και μη και λοιπού. Για αυτό πιέ, για αυτό πιέ, για αυτό πιέ. Γιατί ωραίο δεν ακούγεται. Ή να λέει, να τραγουδάει ο Κάτμαν το έμπνευση. Γιατί δεν είχε έμπνευση, ότι να είχε έμπνευση. Ο Κάτμαν πού είναι άραγε, τον έχουν εντοπίσει, γιατί μπορεί να, πώς είναι οι εφεδρείες που φωνάζει ο στρατός, που λέει, ξέρω εγώ, όταν γίνεται κάποια κρίση που σε φωνάζουν στο στρατό, έτσι και ο Κάτμαν πρέπει να είναι έτοιμο σε περίπτωση που ο Καρβέλας θέλει να δώσει τα τραγουδία της Βύση. Ή ο άλλος, ο, πώς τον λέγανε, ο Ταμπάκης, να το λέει. Πίσω από τη γλώστρα, από το Γιασεμί, ξέρεις πού. Τώρα που το σκέφτομαι, ο Ταμπάκης είναι πιο κατάλληλος για Βύση. Εκτός και αν καταφέρει ο Καρβέλας και πείσει τη γυναίκα Μαραντόνα. Εκεί θα έχουμε πραγματικά επιτυχία.

0: Αθάνατη κομματάρα, I need you now από τους Lady Antebellum. Είναι συγκρότημα, δεν είναι η Lady Antebellum. Τελικά αποδεικνύεται ότι παρόλη την πλήση εγκεφάλου που σας έχω κάνει για, για το stand-up comedy που παρουσιάζω, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ακούσει τι είναι. Γιατί με ρωτάει η Μικέλα, λέει, τι ακούω, πρεμιέρα σήμερα καλή, αν και σίγουρη επιτυχία. Σε ευχαριστώ πολύ, Μικέλα μου, είναι στο θεατράλε. Μην ξεχνάτε, κλείστε τα εισιτήρια σε online. Υπάρχουν ακόμα μερικά για την πρεμιέρα απόψε στις 9 και εκεί, ξέρετε τώρα. Πολλά φιλιά στην Κέρκυρα, όπου και εκεί θα βρεθώ. Φέτος είμαι αποφασισμένος, δεν το συζητάω ήδη δηλαδή. Λέγεται για τον Κάτμαν ότι σ' άρεσε πάρα πολύ το αφιέρωμα του Κάτμαν στην Άννα Βύση. Σκέφτομαι ότι ο Κάτμαν θα μπορούσε να πει οποιαδήποτε τραγούδι. Δηλαδή, ο άλλος λέει, καλημέρα Βαγγέλη, μη βάζει, λέει, ιδέα στη Βύση να βγει στο Ηρώδιο να πει το Action ST. Μπορεί να το έχει πει κιόλας, μην είσαι πολύ σίγουρος. Αλλάζουμε θέμα, φεύγουμε από τον Κάτμαν. Για πακιά και όχι, πακιά και πακιά. Και πάμε λίγο στο... Φεύγουμε από τον Κάτμαν. Και πάμε στην απεργία των ψαράδων, η οποία απεργία έχει οδηγήσει στις τιμές των αλιευμάτων, σας άρεσε, σε υψηλά επίπεδα. Κυρία μου, δεν μπορούμε να φάμε ένα λούτσο, να πούμε. Με το συμπάθειο, δηλαδή εκεί έχει φτάσει. Όπα, διαλύθηκε το μικρόφωνο μόλις, τέλεια. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που συνέβη. Όλα, όλα θα συμβούν εδώ πέρα. Λοιπόν, το κρατάω στο χέρι προς το παρόν. Ω, ακούγομαι, ακούγομαι. Πώς έγινε αυτό, ρε φίλε, πραγματικά. Λοιπόν, η απεργία των ψαράδων, λοιπόν, η οποία έχει οδηγήσει τις τιμές των ψαριών στα ύψη. Και τώρα έχουν αφήσει ανοιχτό παράθυρο, λένε, διακόψουν την απεργία διαρκείας οι αλλοίς. Γιατί είχαν συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Μαργαρίτη Σχοινά, που έμπλεξε κι αυτός, ήταν εκεί στις Ευρώπες. Ήρθε τώρα εδώ και κάνει συναντήσεις για τα ψάρια, να πούμε. Λέει, και μετά από δέσμευση του, προσωπική δέσμευση μάλιστα του Πρωθυπουργού, σε συνομιλία στη Χαλκιδική, ότι θα υπάρξουν και άλλα μέτρα στήριξης του κλάδου, γιατί πληρώνουν τα καύσιμα πάρα πολύ. Τώρα τους δίνουν ενίσχυση, λέει. Ζητάνε, βασικό αίτημα είναι να παραμείνει η αύξηση της επιδότησης. Συγγνώμη, παραμένει η αύξηση της επιδότησης, ώστε η ενίσχυση να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο. Και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του Αντένα, οι αλλοίς άνοιξαν παράθυρο για να διακόψουν την απεργία τους. Για να δούμε, γιατί ο κόσμος έχει μεγάλο πρόβλημα. Πηγαίνει στην ψαροταβέρνα και δεν έχει σφυρίδα, να πούμε. Μιλάμε τώρα για. Πεινάνε οι Έλληνες.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Καλώς τη.
4: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος.
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
8: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
9: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα.
8: Και τα δύο.
9: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Λόρα Μπράνιγκαν, το έφτιαξα το μικρόφωνο, το έφτιαξα. Άρε φίλε, έχω γίνει μαστροχαλαστής. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Γκάλα 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι εδώ. Ακούσαμε Λόρα Μπράνιγκαν, ακούμε ακόμα self-control. Μετά το break, να πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά του Mammoth Glue από μια συνηθισμένη κόλλα? Η απίστευτη αρχική συγκράτηση. Το Mammoth Glue της Bostik πιάνει άμεσα και σας λύνει πραγματικά τα χέρια σε κάθε μικρή μεγάλη κατασκευή. Ξύλο, μέταλλο, πέτρα, γυαλί, πλαστικό και πολλά ακόμη υλικά, χωρίς βίδες και καρφιά. Μπορεί ακόμη να κολλήσει και την εξωματική αντιπολίτευση, παιδιά. Την ελληνική αντιπολίτευση, μάλλον μεταξύ της. Αστείευομαι, αυτό δεν μπορεί να την κολλήσει κανένας. Και τώρα κάθε φορά που χρησιμοποιείτε Mammoth σε μια κατασκευή ή επισκευή, μπορείτε να συμμετέχετε στο μεγάλο διαγωνισμό Κόλλα Φτιάξε Κέρδισε και να διεκδικήσετε Samsung QLED τηλεοράσεις 65 ιντσών και ένα ονειρικό ταξίδι για δύο άτομα. Περισσότερα στο mammothglue.mastoremata.gr. Γιατί είπα να κολλήσει την αντιπολίτευση? Γιατί, παιδιά, αδέρφια εναντίον αδερφών, κεντροαριστερή εναντίον κεντροαριστερών, ρε, δεν χαλάνε ρε για τα κόμματα οι φιλίες, ρε, μπιπ. Παιδιά, είχαμε χθες ένα φοβερό καυγά στο Art From All Places. Στο Art TV, ρε φίλε. Θες να πλακωθείς, κύριε μου, κυρία μου, πλακωθείτε σε ένα μεγάλο κανάλι να σας δούμε. Να ψάχνω εγώ τώρα στο YouTube να δω που πλακώθηκε στο Art TV και στο Blue Sky και στο Attica TV. Για όνομα του Θεού, δηλαδή. Έχουμε πρόβλημα χρόνου, μην σας ψάχνουμε τώρα. Πλακώθηκε ο... Δεν ήξερα κανέναν από τους δύο, και να είμαι ειλικρινής. Η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, στέλεχος της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, και ο κύριος Δημήτρης Κωνσταντόπουλος του Πασόκ. Και μάλιστα υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες από την κυρία Παπαδοπούλου ότι λέει κινήθηκε, λέει, προς το μέρος της δύο φορές. Και την αποκάλεσε σκουπίδι. Εκτός αέρα όμως, όχι στον αέρα. Στον αέρα δεν ήταν πολύ κύριος, και εκεί τον είδα, ήταν λίγο αγριεμένος. Εν τω μεταξύ, να σου πω την αλήθεια, κουράστηκα. Περίμενα να δω το σημείο βρασμού που λέει και η διαφήμιση. Αλλά κάποια στιγμή, εντάξει, ήταν μεγάλο το απόσπασμα. Γι' αυτό σας λέω. Θέλετε να πλακωθείτε, κυρία μου και κυρία μου. Πηγαίνετε σε ένα μέγκα, σε ένα αντένα. Δηλαδή, για να μου αφήσω. Παιδιά, πάντως, το τι λυσαλέος πόλεμος έχει πέσει μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Δηλαδή, τρίβει τα χέρια του Μητσοτάκης, ρε φίλε. Είναι αυτό που το λέω εδώ και καιρό. Όλοι για το Μητσοτάκη δουλεύουν. Το τι μπινελίκι έχει πέσει μεταξύ Τσιπραίων και Ανδρουλακαίων δεν υπάρχει. Γιατί έχουν σκυλιάσει να πιάσει ο καθένας τη δεύτερη θέση. Σου λέει αυτό είναι. Τη δεύτερη. Κυνηγάμε την πρώτη, την έχουμε χάσει. Να πιάσουμε τη δεύτερη. Το θέμα είναι όμως, δεν σκέφτονται λίγο και τον Έλληνα ψηφοφόρο? Διότι ο κεντροαριστερός ψηφοφόρος δεν είναι τόσο. Δεν τον σκοτίζει και πολύ τώρα η διαφορά Τσίπρα με Ανδρουλάκη. Αυτός που θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης θα ψήφιζε οποιονδήποτε από τους δύο. Δεν είναι το Πασόκ το παλιό, το ορθόδοξο, το αυτό που έλεγε ο Πασόκος, ρε παιδί μου, που ψήφιζε Πασόκ και τίποτα άλλο. Σου λέει, συνεργαστείτε ρε εσείς, βρείτε τα λίγο, να προωθηθεί μια άλλη κυβέρνηση, μια κέντρο-αριστερή, προοδευτική όπως λέγεται, εν πάση περιπτώσει. Πάρτε και λίγο από εδώ, πάρτε και λίγο από εκεί, να φτιάξετε μια κυβέρνηση. Να πάρετε και τη Νέα Αριστερά, ξέρω εγώ, το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω, μπορούν να μιλήσουν αυτοί μεταξύ τους. Να κάνετε μια κεντροαριστερή κυβέρνηση για να φύγει ο Μητσοτάκης. Αλλά αυτοί εκεί, το χαβά τους. Ποιος θα βγει δεύτερος? Λες και άμα βγει δεύτερος ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης, θα αλλάξει κάτι στη χώρα. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Να, αυτά με κάνετε και με συγχύζετε. Λοιπόν, καλημέρα στο Μάριο Πονέο Φάλινο. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Η ώρα πήγε 9:24. Σταμάτα, Χαρτσόπουλε, παίξε ένα τραγούδι.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Black Velvet, Alana Miles. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει στην Αμερική, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που λες, αυτή η χώρα δεν πάβει να σε εκπλήσει ποτέ. Σε ένα δημοτικό συμβούλιο στην Άιωβα, κάνανε εκεί, κάνουν προσευχές και ύμνου συνέχεια. Δηλαδή, όταν ξεκινάνε, οτιδήποτε ξεκινά στην Αμερική, πρέπει να πούν τον εθνικό ύμνο ή μια προσευχή. Και εκεί η προσευχή που είπαν στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν ήταν μια προσευχή χριστιανική, δεν ήταν μια καθολική, δεν ήταν μια προτεσταντών, συγγνώμη, δεν ήταν μια προσευχή εβραϊκή ούτε μουσουλμανική. Ήταν μια σατανιστική προσευχή. Να, μα την Παναγία, το γράφει εδώ πέρα, το έχει σε post. Και λέει, Δημοτικό Συμβούλιο στην Άιωβα. Το είδα και το βίντεο, ισχύει. Το είδα σε δύο site, γιατί τέτριβα τα μάτια μου. Λέω, δεν μπορεί να είναι τόσο στόκοι οι άνθρωποι να κάνανε σατανιστική τελετή μέσα σε Δημοτικό Συμβούλιο. Και μάλιστα, αφού βγαίνει ένας φαλακρός κύριος, ένας συνάδελφος, και λέει και την προσευχή τη σατανική, σατανιστική, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό, στο τέλος τελειώνει με ένα Hail Satan. Δηλαδή, ζήτω ο Σατανάς. Και βγαίνει μετά, λέει, είχαν και ένα πάστορα μέσα. Δηλαδή το πράγμα γίνεται ακόμα πιο σουρεάλ. Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο υπήρχε και ένας πάστορας. Ένας...
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής. Σήμερα.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Και μετά και μετά. Τι έγινε?
8: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
7: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
8: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
7: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
8: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
7: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
8: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
10: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
11: Galaxy 92.
12: Η κίνηση στην πόλη.
13: Λοιπόν, έχουμε προβληματάρες στην Αττική Οδό. Έχουμε ουρές χιλιόμετρων από Ζεφύρη μέχρι να φτάσετε στο Δαχτυλίδι, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το αντίθετο ρεύμα μέχρι Πεντέλη σας ταλαιπωρήσει από την Ανθούσα. Η Κηφισίας μεγάλο πρόβλημα στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό. Η Μεσογείος στην κάθοδο, χολαργό με πεντάγωνο. Το κέντρο Βασιλείας Κωνσταντίνου είναι πυγμένη και η Βασιλή Σοφίας έχει κάποια θέματα, αλλά δεν είναι και του θανατά. Η Συγκρού από Νέο Κόσμο και πάνω στην άνοδο. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, που έλεγε και ο Ανδρέας. Από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι. Ποια είναι αυτή? Λεωφόρο Αθηνών. Έχουμε και πρεσβειοποία, κάτσε. Και η παραλιακή έχει πρόβλημα στην άνοδο χαμηλά στην Αλίμου και στην κάθοδο στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Βουλιαγμένη, σπιγμένη και αυτή στο ρεύμα καθόδου, στον Άλυμο και στο Ελληνικό. Έτσι θυμίζει σιγά σιγά, normal, ενώ συνδυσμένη κατάσταση η κίνηση στους δρόμους. Μηνύματα περιμένω στο galaxy92.gr. Κάντε και follow τον Galaxy στο Instagram, galaxy92fm, να μας πείτε τι κάνετε, πώς είστε, τι γίνεται, τι νεάκια, πώς πάμε. Να σας πω κι εγώ κάτι φοβερό. Λοιπόν, κάτσε εδώ το είχα. Βγήκαν τα επαγγέλματα που λένε είναι τα πιο επικίνδυνα για να πέσει κέρατο. Παιδιά, από μένα το μάθατε, εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Σε έρευνα που έγινε, λέει, στο Flowing Data Analysis. Κάτσε να βγάλω τα γυαλιά της μοιοπίας, γιατί δεν βλέπουμε με αυτά. Boomer! Λοιπόν, νούμερο ένα. Οι πιο πιθανοί να κερατώσουν. Οι υπάλληλοι σε υπηρεσίες υγείας. Τώρα δεν ξέρω αν εννοεί νοσηλευτές, δεν ξέρω αν εννοεί ιατρικούς επισκέπτες. Γεια σας, είμαι ιατρικός επισκέπτης σας. Ήρθα για την επίσκεψη. Έχω δει ταινίες να ξεκινάνε έτσι. Νούμερο δύο. Τελεμάρκετερς, αυτοί που κάνουν τελεμάρκετινγκ. Γιατί φαίνεται εκεί, ακούς τη φωνή και αρχίζει το ταλαβέρι. Γεια σας, θα θέλαμε να σας πάρουμε τηλέφωνο για την προσφορά στο ρεύμα. Α, ωραία φωνή, τι γίνεται. Νούμερο 3. Η μασέρ. Εντάξει, ρε φίλε, άμα τον πιλατεύεις τον άλλον, τον χουφτώνεις όλη την ώρα, κάποια στιγμή θα υποκύψεις. Νούμερο 4. Οι οδηγοί λεωφορείου, bus drivers. Νούμερο 5, οι operators, press machine operators, οι χειριστές τυπογραφείων είναι αυτό, ναι. Πού να τους βρεις τώρα αυτούς για να τους κερατώσεις, για να κερατώσουν. Και ακολουθούν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι, οι ψυχιατρικοί βοηθοί, εντάξει τώρα με συγχωρείς, και οι practical nurses, δηλαδή οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες, το οποίο είναι σεξ επάγγελμα από μόνο του. Αν έχετε κάποιο σύντροφο που ανήκει σε αυτά τα επαγγέλματα, λίγο προσοχή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι άμα είναι να σε κερατώσει ο άλλος, δεν πανάνε και οι παπάς, δεν πανάνε και το πιο ασφαλές εντός εισαγωγικών επάγγελμα στον κόσμο. Άμα είναι να πέσει, θα πέσει.
12: Galaxy 92. Amazing music.

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
3: Διαφημίσεις.
4: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
9: Last call λοιπόν, μπαίνετε και κλείνετε τώρα στο more.com για απόψε το βράδυ. Έχω μεγάλη ανυπομονησία να σας δω και από κοντά και στο θεατράλ και έχουμε και τον Ιγνάτιο Πάπα Θεμιστοκλέους. Δεν θα το πω ποτέ με τη μία που θα κάνει το opening. Στην παράσταση αναφέρομαι αρκετά στην καράφλα μου και όχι μόνο τη δικιά μου, γενικά στους φαλακρούς και αυτό είναι τώρα μια... Γιατί σας το λέω, γιατί είναι μια πάσα για το επόμενο θέμα όπου βγήκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Goldman Sachs, ο David Solomon, και είπε, λέει, ότι αστειευόμενος βεβαίως, ότι όσοι έχουν πάρα πολύ μαλλί σημαίνει ότι δεν δουλεύουν αρκετά. Έτσι είναι, πες τα, David, γι' αυτό μας πέσαν τα μαλλιά, να πούμε, έχουμε χαστανιάτα μας εδώ πέρα. Δεν έχει... Και λέει, είναι, πώς λένε, πέφτουν, όχι, αυτό είναι άσπρα μαλλιά στην κεφαλή, είναι άλλο αυτό. Ναι. Μας πέσαν όλα τα μαλλιά από τη δουλειά, David. Και αστειευόμενος τον πει αυτό, λέει, γιατί είναι, δείχνει, ο ίδιος είναι φαλακρός, όπως καταλάβατε. Και λέω, άμα δουλεύεις πάρα πολύ, σου πέφτουν τα μαλλιά. Ναι, 95, λέει, ώρες την εβδομάδα είναι ο μέσος όρος δουλειάς για τους junior bankers, τους τραπεζικούς που ξεκινάνε... τώρα. Τραπεζικούς, όταν λέμε, δεν είναι τραπεζικοί που ξέραμε παλιά. Είναι τραπεζικοί πάλι, όχι ότι είναι στον Κισέ, αλλά τραπεζικές υπηρεσίες, δηλαδή χρηματοπιστωτικές. Χρηματιστήρια και τέτοια, μετοχές και ομόλογα. Η Λένα λέει ότι την έρευνα την έστησαν οι πιλότοι και οι δικηγόροι. Αυτό που είπες για το κέρατο, για ξεκάρφωμα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι πιλότοι ειδικά, λέει, υπάρχει μια μεγάλη. Οι πιλότοι και οι γιατροί λένε ότι το πάνε το γράμμα. Δεν ξέρω αν μας ακούνε πιλότοι ή γιατροί να μας το επιβεβαιώσουν, ότι να μας πούνε ότι, ρε παιδί μου, έχουν έτσι πλούσια ερωτική ζωή. Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό, δεν το λέμε για κακό. Βέβαια, εντάξει, άμα κερατώνεις τον άλλο δεν είναι καλό, αλλά εντάξει, για σένα μπορεί να είναι. Γι' αυτόν δεν είναι, δεν μπορεί να τα έχεις όλα.

0: Μάριο Γουάιναντς και P. Diddy. Ο P. Diddy είναι στη φυλακή βέβαια τώρα για τα γνωστά θέματα. Galaxy 92, ακούω το Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Και πάμε σε μια άλλη έρευνα που λέει ότι είναι καλύτερα να πίνεις καφέ από το να μην πίνεις καθόλου. Γιατί ο καφές λέει σου μακραίνει τη ζωή, σου μικρύνει τον... το προσδόκιμο ζωής σε σύγκριση με τη μη κατανάλωση. Λέει, όσοι κατανάλωναν ένα ή λιγότερα από δύο, ένα ή λιγότερα από δύο, άρα ένα. Μην μας τρελάνουνε. Ένα ή λιγότερα από δύο, όπως με ηλενοεί, ενάμιση, φλιτζάνι καφέ ημερεσίως, τότε λέει έχει 16% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου οποιαδήποτε αιτία σε σύγκριση με τη μη κατανάλωση καφέ. Στα 2 έως λιγότερα από 3 η διαφορά έφτανε το 17%. Α, δηλαδή, αν πεις 2 φλιτζάνια καφέ είναι καλύτερο. Εμένα ο γιατρός μου είχε πει ότι ανεβάζει την πίεση το καφέ. Τι λένε εδώ πέρα. Πάνω από τα 3 φλιτζάνια δεν παρατηρήθηκε επιπλέον μείωση του κινδύνου. Πάλι καλά. Όμως, εδώ υπάρχει ένα όμως. Όταν οι ερευνητές είπαν ότι αυτό ισχύει μόνο όταν ο καφές είναι σκέτος ή με λίγη ζάχαρη, ελάχιστη. Όταν βάζεις, λέει, ζάχαρη και γάλα, τότε λέει δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή. Σου κλέβει χρόνια ζωής η ζάχαρη. Οπότε αν θέλετε να τον πιείτε με το συμπάθειο, να πίνετε καφέ αλλά σκέτο ή με λίγη ζάχαρη. Βέβαια η αλήθεια είναι και εγώ τώρα τελευταίους μήνες τον πίνω γενικώς, αλλά τον πίνω με λίγη ζάχαρη. Και στο τέλος μου μένει αυτή η πικράδα, ρε παιδί μου. Λες, ας πούμε, είναι όλα θέμα συνήθειας. Αλλά μετά στο τέλος σου μένει μια πικράδα. Βάζεις και λίγο ζαχαρίτσα μέσα να είναι μέτριος, έτσι ωραίο σαν σαραβανί ένα πράγμα. Όπως υπογραμμίζουν οι ίδιοι ερευνητές, τα ευρήματα συμφωνούν με τις διατροφικές συστάσεις που προτείνουν περιορισμό της πρόσθετης ζάχαρης και των κορεσμένων λιπάρων. Καλά, μα είναι να πάθουμε ζημιά από το γάλα στον καφέ, εντάξει, πάει να πει ότι όλα τα άλλα τα κάνει σωστά. Οπότε.
1: Galaxy 92.
0: Άμα τρως 5 μπέργκερ την ημέρα και 2 πίτσες, ο καφές θα σε στείλει. Σιγά. Πάμε λίγο να ανέβουμε, είναι Παρασκευή, ρε!

0: Ροπ Τόμας στα φωνητικά, Σαντάνα στην κιθάρα, ασταμάτητος στο Smooth, εδώ στον Galaxy. Η Βρύση, είδα Ανδριώτου, πού είναι αυτή η ψυχή, χάθηκε. Έχουμε να, τον δούμε, να τη δούμε καιρό από τότε με το Μαρτίκα. Λέει, δουλεύει πόρτα στο φέρι. Και γιατί να το ξέρουμε αυτό, γιατί έδωσε παραχώρηση συνέντευξη στην Δάφνη Καραβοκύρη και τη ρώτησε για τη δουλειά της στην υποδοχή του νυχτερινού κέντρου και λέει, μου το είπε ο κόσμος, λέει, ότι Βρυσίδα, λέει, δουλεύεις εδώ, δεν χαλάς το όνομά σου και τέτοια. Είναι δυνατόν Γκοτζάμ Βρυσίδα Ανδριώτου να δουλεύει πόρτα στο φέρι? Ποια είναι, τίποτα, κανένα άνεργο νιάτο? Και λέει αυτή, λέει, εγώ το αντιμετωπίζω διαφορετικά. Λέει, δεν είναι ένα κίνητρο στη νεολαία ότι έπιασα δουλειά, ότι είμαι η Βρυσίδα και δουλεύω. Είμαι η Βρυσίδα και δουλεύω. Δηλαδή, λέει, δεν θα δώσει ένα κίνητρο στον κόσμο ότι όποια κι αν είσαι. Και άκουρε, φίλε. Όποια κι αν είσαι. Όπου κι αν είσαι. Όποια κι αν είσαι. Ακόμα και η Βρυσίδα αν είσαι. Η δουλειά είναι δουλειά. Δεν είναι ντροπή, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δίνει καλό παράδειγμα στην νεολαία. Τη βλέπουμε την Βρυσίδα, είναι η νεολαία και λένε, κοίτα να δεις, Ρυσί. Παρότι είναι superstar διεθνούς εμβέλειας, δουλεύει πόρτα, ρε φίλε. Εντάξει, θα πάμε και εμείς να δουλέψουμε πόρτα. Πάμε για break προς το παρόν.
1: Διαφημίσεις. Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ραντεβού Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 9.30 στο Αλεξάνδρεια Πολυχώρος Τέχνης με την γνωστή Ελληνοαμερικανίδα performer Τερέζα. Επιτυχίες σε ένα jukebox με τραγούδια που έχουμε αγαπήσει από όλες τις εποχές. Για την δική σας κράτηση 6944-94-5710. Αλεξάνδρεια Πολυχώρος Τέχνης, Σπάρτης 14, στην καρδιά της Αθήνας.
3: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
4: Restart, στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
5: Εγώ αποφασίζω.
4: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33, από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση, more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη.
6: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
7: Μαμούτ!
6: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
8: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
9: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 9 παρά 1. Είστε στο Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος και περιμένει τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr. Και αφού είναι 9 η ώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
10: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά, ακούστε με. Σήμερα στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 18-26 βαθμούς Κελσίου. Σας ενημερώνω ότι το Σαββατοκύριακο δεν θα έχουμε τον καλύτερο καιρό που υπάρχει. Δηλαδή θα έχουμε και κάποιες βροχούλες. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, να σας πω ότι κυρίως την Κυριακή θα έχουμε έτσι βροχούλες. Αύριο θα έχουμε συννεφιά. Για να είμαι πιο ακριβής, θα έχουμε συννεφιά. Εντάξει, τίποτα φοβερό, μπορεί να ρίξει καμιά βροχούλα το απόγευμα.
11: Που
5: είσαι φιλίλη.
7: Καλέ, είσαι καλά.
5: Είμαι τελείλια. Έρχομαι από τα Λίλη. Έχουν τα πάντα σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και φροντίδας στις καλύτερες τιμές. Από τις πιο δημοφιλείς μάρκες μέχρι ανάρπαστα Asian Beauty καλλιλυντικά. Θα τα αγαπήσεις πολύ, Λίλη.
11: Με τόσα καταστήματα Λίλη σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα ένα είναι δίπλα σου. Βρες ό,τι ψάχνεις σε καλλιλυντικά προϊόντα περιποίησης, προσωπικής και βρεφικής φροντίδας σε απίστευτες τιμές. Λίλη Drogerie. Είναι ωραίο να νιώθεις ωραία. Σε περιμένουμε στα εγγένεια του νέου καταστήματός μας στην Ξάνθη, πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσελδάρη, 9 και 10 Οκτωβρίου με επιπλέον έκπτωση 15% σε όλα μας τα προϊόντα.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με πιάσε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
15: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
16: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
17: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
18: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
19: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
20: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
19: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
20: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
19: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
20: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
21: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company.

0: γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
3: Galaxy 92.
4: Διαβάζω, η διδάκτορ φιλοσοφίας και συνθετικής ψυχολογίας. Τι είναι αυτό το συνθετική ψυχολογία? Τι ακούμε τελευταία? Χαρά Τράπκου λύνει όλες τις απορίες μας για ένα θέμα που δοκιμάζει, λέει, τη σχέση. Είναι σε ένα podcast αυτό, εν πάση περιπτώσει, δεν σας κάνω spoiler. Θέλω τη δική σας άποψη όμως, γιατί κυρίως οι γυναίκες το λέτε αυτό. Πιστεύουν ότι άμα κάνεις like, είναι σαν να κάνεις φλερτ, ρε παιδί μου. Και η αλήθεια είναι ότι το like εκφράζει μια, πώς να το πω, ότι σου αρέσει κάτι σε αυτό που βλέπεις, αρέσει. Άμα είναι η άλλη με τον μπικίνι και τα έχει βγάλει όλα έξω και κάνεις like, δεν είναι ένα αθώο like, να το πω έτσι. Βέβαια, οι άντρες υποστηρίζουν ότι δεν έγινε και τίποτα, ένα like βάλαμε. Σιγά, κυρία μου, τώρα ένα like κάναμε, δεν βάλαμε και, ξέρω εγώ, σιγά δηλαδή, ένα like, ένα μήνυμα δεν μπορεί να στείλουμε. Είστε πάρα πολύ ωραία που στέλνουν κάτι κριντζόγεροι κάτω από φωτογραφίες που γράφουν «Είστε εξαιρετικοί», «Είστε...» είστε μία όαση στην έρημο της καθημερινότητας. Δεν γράφουν κάτι τέτοια που κριτζάρεις τη ζωή σου? Λοιπόν, αυτά εντάξει, δεν λέμε για αυτά, βέβαια, μιλάμε για τα like. Τώρα, το like καμιά φορά πάει το χέρι μόνο του, παιδιά. Μα όταν αφήσεις το κινητό και κάνεις scroll, βλέπεις εκεί και πάει, είναι υποσυνείδητο αυτό, κορίτσια, μην μας παρεξηγείται. Δεν το κάνουμε ενσυνειδητός. Δεν κερατώνουμε δηλαδή με τη θέση. Εννοώ, δεν κερατώνουμε με αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, ήμουν απιστικός.
3: Galaxy 92.

Αυτή είναι η αγαπημένη μας Τερέζα, την οποία μπορείτε να την δείτε. Θα σας στείλουμε εμείς με δωρεάν προσκλήσεις στο Αλεξάνδρεια, στον Πολυχώρο Τέχνης Αλεξάνδρεια, το Σάββατο, αύριο στις 9.30. Είναι στις Πάρτις 14 στην Αθήνα. Στείλτε τώρα mail στο studio@galaxy92.gr, studio@galaxy92.gr, και δύο από εσάς θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για αύριο σε 9.30 για να δείτε το Jukebox, τη νέα μουσική παράσταση της Τερέζας, που μας ταξιδεύει με τη φωνή της εποχές με αξέχαστα τραγούδια, swing, jazz, latin, disco και ελληνικό σινεμά. Ερμηνεύει μοναδικά τα τραγούδια από τη δισκογραφία της, όπως και τραγούδια από το καινούργιο της άλμπουμ Ποτέ Μιλες Ποτέ, που θα ακούσετε πρώτη το Σάββατο. Για κρατήσεις στο Αλεξάνδρεια Πολυχώρο Τέχνης, 6944-945-710. Επαναλαμβάνω, Σπάρτης 14 στην Αθήνα. Η Μαρία δεν περίμενα να το δω αυτό το μήνυμα από γυναίκα. Γι' αυτό που λέγαμε για τα like προηγουμένως, λέει. Εντάξει, ρε, λέει, και να κάνει ένα στιγμιαίο like Klein. Είναι από Θεσσαλονίκη η Μαρία, όπως καταλαβαίνετε. Εφόρου ζωής θα έχεις πάρει, δώσε μόνο με ένα άτομο το αντίθετο του φίλου. Σε παρακαλώ. Χαίρομαι, Μαρία, που είσαι τόσο έτσι liberal, να πούμε. Δεν νομίζω ότι συμμερίζονται πολύ οι υπόλοιπες γυναίκες. Βαγγέλη, εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι φοβερό το, αλλά μετά τις εξηγήσεις σου ξεκάθαρα ψηφίζω απιστία. Δεν κατάλαβα. Ο Χρήστος από Τρίπολη, καλημέρα Χρήστο. Την Κυριακή βρήκε να βρέχει, λέει, έχει αγώνα τρέξιμο στο βουνό, θα γίνουμε όλο λάσπες. Στην Αθήνα, λέω, Χρήστο, δεν ξέρω, στην Τρίπολη. Θα μου πεις άμα στην Αθήνα βρέχει, στην Τρίπολη θα έχει ήλιο. Καλημέρα και στην Άννα, η οποία λέει σαφώς και το like είναι κέρατο, γιατί είναι σαν να την πέφτεις, λέει, σε μπαρ. Άκου τώρα. Άκου τώρα, σαν να την πέφτει σε μπάρ. Δηλαδή, εντάξει τώρα, σιγά, δηλαδή, να σου πω κάτι. Το like, να σου πω ποιο είναι το αντίστοιχο του like. Το like είναι, ρε παιδί μου, σαν να περνάει μπροστά σου μία κοπέλα, είναι πάρα πολύ ωραία, και εσύ την κοιτάς, τη θαυμάζεις. Αυτό είναι το like. Τώρα, άμα είσαι μαζί με την κοπέλα σου, είναι διαφορετικά. Εκεί ίσως είναι λίγο. Δεν είναι και καλύτερη κίνηση. Αλλά το like δεν το κάνεις παρουσία της κοπέλας. Μάλλον το κάνεις. Μπορεί να είναι δίπλα σου εκείνη την ώρα. Ρε, μπλέξαμε με τα social. Έχουν χωρίσει ζευγάρια για τέτοια like, να ξέρετε. Εντάξει, το μήνυμα τώρα, οκ, okay, είναι προφανώς, είναι κάτι πιο προχωρημένο. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: David Guetta featuring Bebe Rexha, Sad Girls.

Θα λέμε το καλοκαίρι όταν σε φτύσει ο άλλος. Αυτά λέει ουσιαστικά ο Νταμιάνο Ντέιβιτ στον Galaxy 92. Καλημέρα στην Ελεάνα που συνεχίζουμε το θέμα για, για τα like, αν είναι απιστία ή όχι. Η Ελεάνα λέει: το να θαυμάσει κάτι όμορφο είναι ανθρώπινο και θεμητό. Το να κάνει like όμω σημαίνει ότι θέλει το αντικείμενο θαυμασμού σου να το ξέρει. Και αυτό, αν όχι απιστία, είναι ασέβεια, προστώνει τη σύντροφό σου. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, Ελεάνα. Τι να πω τώρα, με αποστόμωσα, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Η Λένα λέει: καλή επιτυχία την πρεμιέρα σου σήμερα, λέει Βαγγέλη. Αλλά με έναν 9χρονο είναι αδύνατο να έρθουμε. Θα ανέβει, λέει, σε YouTube για εμάς τους αξιοπαθούντες. Λένα μου, στο YouTube θα ανέβει στο τέλος της σεζόν το νωρίτερο. Επίσης, άμα έχετε 9χρονο, γιατί δεν τον αφήνετε στη. Δεν ξέρω αν έχετε γιαγιά, παππού, ξέρω σε κάποια babysitter. Αυτές θα γίνουν κλέφτες, κλέφτερες θα γίνουν. Λοιπόν, είναι πρόβλημα βεβαίως, αυτό καταλαβαίνω από πολίτες. Εδώ πέρα είμαστε σύγκλοι και άκληροι και έχουμε προβλήματα για να βγούμε έξω. Σου λέει ο άλλος, πάμε για ένα ποτάκι το Σάββατο. Και είναι αρχή της εβδομάδας, Δευτέρα. Λες, εντάξει, τώρα θα το πούμε, θα το ξεχάσει ο άλλος. Και λες, πάμε, ναι, πάμε, πάμε. Φτάνει η Τετάρτη, λες, πω, έχει πλάκα να πάρει τηλέφωνο τώρα αυτός και να θυμηθεί ότι έχουμε πει για ποτό. Υπάρχουν δύο σενάρια. Στο ένα σενάριο είναι το άσχημο σενάριο που αυτός όντως το θυμάται. Και σου στέλνει, όχι απλά, δεν σε ρωτάει αν θα βγεις. Σε ρωτά, σου λέει, λοιπόν, Σάββατο 9 Μαβίλη, εκεί τα λέμε. Δηλαδή το θεωρεί δεδομένο, δεν σου αφήνει καν πιθανότητα να πεις, ξέρεις κάτι. Είχα πάρα πολύ δουλειά αυτά τα σάπια που λέμε κάθε φορά. Αυτό το, ήταν μια δύσκολη εβδομάδα. Σιγάρε Γιάνκο Δράκο, που ήταν μια δύσκολη εβδομάδα. Τι είχες meeting με τις πολυεθνικές. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα. Ή ξέρω εγώ, ακολουθεί μια δύσκολη εβδομάδα. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Επειδή ξεκινάει μια δύσκολη εβδομάδα και πρέπει να μαζέψω δυνάμεις, μου είναι λίγο δύσκολο. Θες να το κάνουμε σε 5 χρόνια. Αυτό είναι πιο ειλικρινές από όλα. Γιατί άμα πεις ότι το κάνουμε από εβδομάδα, είναι επίσης ψέμα. Άμα δεν θες να βγεις εκείνο το Σάββατο, δεν βγεις την επόμενη εβδομάδα. Θα πεις σε 5 χρόνια μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα. Μπορεί να έχεις και παιδιά τότε, δεν ξέρεις. Galaxy 92.

0: Κορυφαίοι Everything But The Girl, τα αγαπημένα μου ντουέτα ever. Αυτό είναι το Missing στον Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους. Αν ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, που λέγανε και παλιά, τους δέκτες. Συζητάμε εδώ για δικαιολογίες για να μην βγούμε. Λοιπόν, παιδιά, πείτε κι εσείς, γιατί σίγουρα τις χρειαστείτε. Κάποιος θα σας πάρει τηλέφωνο σήμερα ή αύριο για να βγείτε και θα πείτε δεν μπορώ, γιατί ξέρω εγώ. Σας δίνω το ελεύθερο επίσης από μένα να πείτε ότι θα έρθετε να βρείτε Χαρισόπουλο στα ντάπ. Και ας μην έρθετε. Απλά πείτε, έχω κανονίσει να πάω να δω στα ντάπ Χαρισόπουλο. Βέβαια, εκεί υπάρχει το ρίσκο να σου πει: α, θα έρθω κι εγώ. Και μετά τι λες, κατάλαβες, μετά πρέπει να έρθεις, οπότε αναγκαστικά. Λέει εδώ ένας άλλος φίλος, γράφτηκε κανένα όνομα ρε, να αποδίδω τα το Κέσαρο στο Κέσαρι. Λέει εδώ μια πολύ καλή δικαιολογία είναι να πεις έχω μπει σε ένα πολύ δύσκολο project. Το οποίο είναι και λίγο sexy, είναι και λίγο ψαρώνει ο άλλος. Λέει project, τι λέει ρε μπαγάσα. Έχει μπει σε project, έχει μπει βασικά στο Netflix και δεν μπορεί να βγει από το Netflix. Αυτό είναι το δύσκολο project. Υπάρχουν και αυτοί που είναι πιο σκληροί, που χρησιμοποιούν λίγο τους γονείς τους. Αυτό είναι και. Είναι λίγο τραβηγμένο, αλλά καμιά φορά το λένε: η μητέρα μου δεν είναι πολύ καλά. Και απλά έχει δυσκύλια, ξέρω εγώ. Η μητέρα μου δεν είναι πολύ καλά και θα ήθελα να πάω να τη δω αυτό το Σαββατοκύριακο, οπότε δεν μπορούμε να βγούμε. Επίσης, υπάρχει η δικαιολογία του φίλου. Μπορείτε να πείτε ότι περιμένετε έναν φίλο που έρχεται από, ξέρω εγώ, τη Γουαδελούπη. Από κάπου μακριά, ρε παιδί μου. Ρε, εσύ θα ερχόμουν, πραγματικά το ήθελα πάρα πολύ. Αυτό είναι το πιο αισχρό από όλα. Όταν λες στην αρχή, πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ. Και είναι το χειρότερο ψέμα ever. Που κανονικά πρέπει να πεις, δεν θα ήθελα που να με πλήρωναν να βγω μαζί σου. Θα ήθελα πάρα πολύ να βγούμε αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά περιμένω έναν φίλο που μου έρχεται από το Βλαδιβοστόκ. Και πώς βρέθηκες στο Βλαδιβοστόκ. Άσε τώρα μεγάλη ιστορία που να στη λέω. Θα στην πω όταν βγούμε μαζί για καφέ. Αυτό τον καφέ που δεν θα βγούμε ποτέ. Όταν βγούμε, θα σου πω αυτό ο ψεύτικος φίλος. Πώς βρέθηκε στο Βλαδιβοστόκ. Προς το παρόν θα σας πω τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, εδώ στην Αττική, Θεόντα Μάρη, που έλεγε και ο Μητσιάς. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην Αττική Οδό, από Ζεφύρη μέχρι λεωφόρο Ηρακλείου. Έχουμε στο αντίθετο ρεύμα ένα προβληματάκι από Πλακεντίας μέχρι λεωφόρο Πεντέλης, μην φανταστείτε. Η Κηφισίας είναι βεβαρημένη, ήθελα να το πω έτσι, γι' αυτό το είπα, βεβαρημένη από το Ψυχικό μέχρι την Πανόρμου στην κάθοδο και η άνοδος από την Κατεχάκη μέχρι μετά την Παπανικολή. Ο Κηφισός είναι κόκκινος από Φιλαδέλφια μέχρι λεωφόρο Αθηνών, το ίδιο και η παραλιακή στην κάθοδο, πουλάκια μου. Πάτε για καφεδάκι γλυφάδα από τώρα, από τις 9.30. Από το πέταλο της Συγκρού μέχρι την Αμφιθέας θα δυσκολευτείτε στην κάθοδο της Παραλιακής. Η Βουλιαγμένης έχει τα ρούχα της στο Ελληνικό, στην κάθοδο, εκεί στο κοντά στα μετρό. Και προσέξτε και λίγο τον περιφερειακό του Γιακαρέα, ο οποίος βλακεία, σας είπα, είναι μια χαρά, είναι ανοιχτός. Μην προσέξετε τίποτα. Να πάτε μια χαρά. Στο κέντρο θα δυσκολέψει λιγάκι εκεί η Βασιλής Σοφίας, αλλά όχι τίποτα φοβερό. Αυτά με το τελευταίο, με τελευταία ματιά στην κίνηση. Λέει, καλημέρα καταρχάς στο Γιώργο που μας ακούει στα Μεστά Χίου και είναι μια τελευταία δικαιολογία που μας στέλνετε. Δεν μπορώ να βγω γιατί με έχει πιάσει κόψιμο. Έλα ρε φίλε, το λες αυτό τώρα πραγματικά. Το λες αυτό το πράγμα. Είσαι τώρα και μου τα γράφει και με κεφαλαία εντωμεταξύ. Αυτός είναι αθεόφοβος.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνεται?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Τα Λίη Ντρογκερί έφτασαν στην Ξάνθη. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στην πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσαλδάρη. Στα Λίλη θα βρεις καλλιντικά και προϊόντα φροντίδας μέσα από μια τεράστια γκάμα επιλογών που θα σε ενθουσιάσει. Το Σάββατο 10 Οκτώβρη ζήσε μαζί μας τη μεγάλη γιορτή. Με τον Paradise 90,3 και τους παραγωγούς Στέφανο Στεφανόπουλο μαζί με την Αλεξάνδρα Κουσίδου live με μουσική, happenings και μοναδικές προσφορές. Απόλαυσε έκπτωση 15% σε όλα μας τα είδη. Παίξε τον Λίλη τροχό της τύχης και κέρδισε μοναδικά δώρα. Λάβε μέρος στον σούπερ διαγωνισμό μας και γίνε ένας από τους 10 τυχερούς νικητές. Λίλη Ντρογκερί Ξάνθη. Θα τα αγαπήσεις πολύ, Λίλη.
8: Πρωί, πρωί την ατυχία μου! Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
9: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
9: Μα έχουν υδραυλικό!
10: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
9: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
11: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
12: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
12: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
12: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
13: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις. Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
2: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιό ρούχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γεννησιμιού μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι εταίρειες στην κοινωνία.
1: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com, artinfo.gr.
3: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
4: Σούμαν και Μπραμς, δύο μεγάλοι συνθέτες με βαθιά μουσική συγγένεια. Στις 30 Οκτωβρίου, τέσσερις σπουδαίοι ερμηνευτές συναντιούνται στη σκηνή του Μεγάρου. Ρόμαν Σίμοβιτς, Μιλένα Σίμοβιτς, Τιμόθεος Γαβριηλίδης Πέτριν και Αγάπη Τριανταφυλλίδη. Ο τρυφερός λυρισμός του Σούμαν συναντά τη δύναμη και το πάθος του Μπραμς σε δύο αριστουργηματικά κουαρτέτα με πιάνο. 30 Οκτωβρίου, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Galaxy 92. Amazing music.

0: Η προσφάτως αποδημήσασα εις κύριον Bonnie Tyler, It's a Heartache, μια τραγουδάρα, μια φωνάρα που μας λείπει ήδη πάρα πολύ. Να, το γράφει και εδώ η Λένα, τι φωνή, τι τραγούδια. Και εμείς ασχολούμαστε, λέει, με τη Βύση. Κάτσε ρε φίλε, τώρα περίμενε ένα λεπτό, συγγνώμη τώρα, γιατί μπλέκεις τη Βύση. Γιατί η Βύση δεν έχει φωνάρα δηλαδή. Τι να ασχολείται, καταρχάς, συγγνώμη. Η Bonnie Tyler έφυγε, ήταν μια πώς λένε, δυσάρεστη, μια στενάχωρη ιστορία με αυτό που συνέβη και τα λοιπά. Έφυγε με έναν τρόπο άσχημο και ατυχή. Εδώ έχουμε μάδο τέτοιο να πούμε, δεν θα ασχοληθούμε. Όλοι έχουν πάρει popcorn και τρώνε. Και η αλήθεια είναι ότι και εγώ νιώθω ήδη μια έτσι νευρικότητα, γιατί έχουν περάσει τρεις ώρες και δεν έχω κάτι νεότερο από την ιστορία Καρβέλα Βύση. Περιμένω να ξεκινήσω τα πρωινάδικα. Ο Χρήστος από το Μοσχάτο λέει: Παρασκευή πριν το Πάσχα κάναμε reunion. Εννοείς τη Μεγάλη Παρασκευή, αυτή δεν εννοείς Παρασκευή πριν το Πάσχα. Το ένα χαλαρό ποτάκι λέει έγινε το εξής: 6 το πρωί στο σπίτι και μετά 9 στο μαγαζί μου. Φάντασμα. Reunion και συντάξει. Το reunion θέλει ποτά, ρε φίλε. Καταρχάς βλέπεις πώς έχουν γίνει οι συνομιλικοί σου. Λες Παναγία, μας πιο. Έτσι είμαι κι εγώ. Πας reunion και έχεις αντιμέτωπος με τη σκληρή πραγματικότητα. Από την άλλη μπορεί να δεις καμία που ήσουν ερωτευμένος τότε μαθητής και να πιείς λίγο παραπάνω. Πάμε σε μια διαφημιστική αναφορά να βγούμε από τη δυσάρεστη θέση. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Έχουμε τραγουδάσει για τη συνέχεια. Έχουμε Kylie Minogue, Terry Hall και έχουμε και Amy McDonald.
1: Okay. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

που θα κοιμηθείς απόψε, έλατε. Υπήρχε παλιά αυτό το ερώτημα, το είχαμε. Τώρα ξέρουμε, σπίτι. Καλύτερα μωρέ στο σπιτάκι, τώρα μια χαρά είσαι εκεί με την κουβερτούλα σου. Λοιπόν, εδώ λέει η Μάρθα λίγο αγριεμένη. Η Άννα Βύση κάνει τη Μαντόνα και την Κάιλι. Αυτό έδειξε το άνοιγμα του σόου της. Και όχι την Bonnie Tyler. Καλά ρε, είναι άλλο πράγμα τώρα. Θα μου πεις θα μπορούσε να κάνει και την Bonnie Tyler, αλλά κακό είναι αυτό. Δεν... Μ' αρέσει που με κάνετε, με βάζετε στον τοίχο και γίνομαι βυσικός που δεν το θέλω δηλαδή πραγματικά. Πάμε σε μια άλλη, έτσι, σε ένα άλλο ύφος, άλλο στυλ, σε μια διαφημιστική αναφορά. Late Night με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Μια ιδιαίτερη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Μουσικές του κόσμου με τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα και τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι. Παρακαλώ, καλά ακούσατε. Κρατική Ορχήστρα και ούτι μαζί. Με έργα από τη Βενεζουέλα μέχρι τον Λίβανο. Διευθύνει ο Παναγιώτης Διαμαντής. Την άλλη Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Να είστε όλοι εκεί. Τελευταία μηνύματα στο galaxy92.gr. Μας κάνετε και follow στο Instagram. Galaxy92FM είναι το Instagram του σταθμού. Για τη συνέχεια, μια που είπες για Kylie. Kylie. Η οποία είχε έρθει πέρσι, νομίζω, ε. Πάμε όλοι Σαλονικοί μαζί!

Και κάπου εδώ τελειώνει ο σινεμάς. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντίλι με Kylie. Ακολουθεί ο Μέμος Κοέν, έτσι να συνεχιστεί ωραία η Παρασκευή σας. Και πριν βεβαίως η Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας. Να ακούμε πάντα πολύ προσεκτικά σε όλα αυτά τα πολύ χρήσιμα που μας λέει. Λαέ της Αθήνας, το βράδυ γέμισε το θεατράλε. Σας περιμένω απόψε, έχουμε την πρεμιέρα του stand-up comedy μου στις 9 η ώρα στο θεατράλε στον νέο κόσμο. Περιμένω να γεμίσετε το μαγαζί, να το τιγκάρουμε, έτσι να ξεκινήσουμε δυναμικά. Είναι ένας μήνας αυτός μόνο. Και μετά, αντιός αμίγος, πάμε για επαρχία. Πολλά φιλιά, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο ξεκινώντας από σήμερα. Τα λέμε πάλι Δευτέρα εδώ στις 6. Ας κάνουμε και μια προσευχή να τα βρουν ο Νίκος με την Ανούλα. Βάλε το χέρι σου, Παναγία μου. Απόψε θα βγω με περούκα καρβέλα. Λοιπόν, τα λέμε, φιλιά πολλά, γεια σας.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
1: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
2: Έχουμε τη λύση.
1: Go Sport. Go Figgly Sports.
2: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
1: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
2: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία.

0: Μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
4: Have you met Kiko?
5: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
8: Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Ξάνθη. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Ξεκινήσαμε με τον νέο βασιλιά, μάλλον με τη νέα θητεία του βασιλιά.
1: David Guetta, Upside Down, Παρασκευούλα Ζάχαρη, θα μου επιτρέψεις να το πω όμως έτσι. Ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά, έχω πάρα πολύ καλή διάθεση, οπότε θέλω να τα πω όλα σήμερα. Θα μου πεις και τις προηγούμενες μέρες δεν μιλάς, αλλά θέλω να τα προλάβω όλα.
0: Μια χαρά. Mm-hmm. Λοιπόν, ο David Guetta, δεν ξέρω, μου θυμίζει κατεστημένο πλέον και όχι κάτι φρέσκο. Δηλαδή αναμένουμε κάθε φορά το τι θα κάνει. Όχι, δεν είναι να πω πιο έτσι χαρακτηριστικά, ότι νιώθω σε ένα βαθμό ότι επαναλαμβάνεται.
1: Ναι, το έχουμε ξαναπεί.
0: Προβλέπω τι θα κάνει. Κάνει ένα που είναι διασκευή σε παλιότερο, δηλαδή ξαναμασημένη τροφή. Έχει τους φρέσκους συνεργάτες και ο ίδιος βέβαια. Δεν μπορώ να πω ότι δεν το κόβει. Το παίρνει, το αλλάζει τα φώτα. Okay, το έχουμε ξανακούσει. Έχουμε ξανακούσει το Upside Down, έχουμε ξανακούσει το Forever Young, έχουμε ξανακούσει τα πάντα όλα. Παίρνει, βγάζει και ένα δικό του έτσι λίγο πριονάκι, γιατί είναι στα κλαμπ όλη μέρα και όλη νύχτα.
1: Ναι.
0: Και αυτό αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο και σου λέει τώρα πού να ψαχνόμαστε.
1: Εντάξει, μωρή, και εσύ τώρα μην τον κατηγορείς πρωί-πρωί.
0: Δεν τον
1: κατηγορώ. Τι σου έκανε ο άνθρωπος, επειδή έχει πολύ
0: γιατί
1: καιρό.
0: Τι κατηγόρια είναι αυτό.
1: Λες ότι επαναλαμβάνεται, δεν
0: κριτική,
1: κάνει κάτι καινούριο.
0: Η κριτική είναι δημιουργικό.
1: Α, εντάξει, ωραία. Δεν το ένα κατηγορώ. Το κρατούμενο.
0: Ναι, αν θέλεις, ας πούμε, για να πούμε κάτι άλλο, και ποιος είναι πιο δημιουργικός, ας πούμε, λέμε.
1: Α, ποιος είναι πιο δημιουργικός.
0: Σαν DJ.
1: Σαν DJ. Χιτζέλ, Χιτζέλ δεν είπαμε, που πέφτει κατακόρυφα.
0: Και αυτό συνεργασία πάλι με Αγγέλ έκανε. Δηλαδή δεν ήταν αυτοδύναμος και ως τώρα αυτό που μας έχει δώσει, κυρίως που εγώ τον ήξερα, ας πούμε, από πιο πριν, είναι τα remixes, όχι οι πρωτότυπες δουλειές.
1: Σωστά.
0: Οπότε τι να λέμε, καλημέρα αυτά.
1: Γενικά νομίζω ότι είναι η εποχή των remix, που λέει πάρα πολύ το remix γενικότερα τα τελευταία χρόνια. Πολύ πιο έντονα, αυτό ακριβώς.
0: Αχ, τι να πούμε, όλα καλά. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευούλα, έχει 9 λοιπόν το ημερολόγιο στον Οκτώβριο. Και να πούμε χρόνια πολλά στις ζυγαριές που έχουν γενέθλια.
1: Στις ζυγαριές, άντε πάλι με τις ζυγαριές,
0: ναι.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Μέχρι τις 22 αυτά θα λέμε.
1: Εγώ θα κρατήσω την παγκόσμια ημέρα αυγού. Τρως αυγουλάκι?
0: Πώς δεν μου αρέσει το βασικό
1: είναι
0: το αυγό.
1: Μπράβο, ναι. Πολύ ωραία, τέλεια. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Κατά καιρούς έχω δοκιμάσει διατροφολόγους, έχω δοκιμάσει διάφορους που κάνουν και πρόσφατα έβαλα στην τεχνητή νοημοσύνη, του δίνω μια περιγραφή και τι θέλω, mm-hmm. να μου βγάλει
1: διατροφή.
0: Μια διατροφή, ναι. Λοιπόν, μου βγάζει μια διατροφή, ήθελα ένα κοντέτσι την ημέρα.
1: Τόσο πολύ?
0: Ναι, λοιπόν, αυγό το πρωί, μου λέει κάτι, λέει, δεν κατάλαβε καλά, μου λέει κάποιος που ξέρει, και σου έκανε, λέει, τη διατροφή του αυγού.
1: Α, μάλιστα.
0: Να, αυτή
1: έτσι
0: πρέπει να βγάλω σήμερα, να την ανεβάσω στο site, να τη δουν όλοι ο κόσμος.
1: Εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυγουλάκι. Αυγουλάκι και τυράκι θέλω καθημερινά στη διατροφή μου. Είμαι πολύ φαν.
0: Σου είπα που αρπάζομαι με το chat, λες και είναι κανένας άνθρωπος.
1: Ναι. Και μόνο εσύ νομίζω ότι το κάνεις αυτό. Μαλώνεις
0: με το
1: λέω, chat.
0: Όχι, έχει κι άλλους.
1: Ναι.
0: Άλλοι κάθονται και λένε και τα συναισθηματικά τους.
1: Α, έχει προχωρήσει το πράγμα, είναι πολύ σοβαρό.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και μου είπε έτσι και με έκανε έτσι και τι θα κάνω. Και...
1: Α, δεν είμαστε καλά, έχουμε ξεφύγει για τα καλά. Λοιπόν, όλα καλά, αφήστε το chat, αφήστε τα αυγουλάκια, τα τυράκια. Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων σήμερα, επίσης.
0: Αυτό mm-hmm. είναι παραπλάνηση, όχι αποταμίευση, ταχυδρομείων.
1: Όχι, την ταμίευση τη χωνέψαμε, την αποταμίευση.
0: Πρέπει να έχει γίνει τόσο μεγάλη περικοπή στο προσωπικό του ταχυδρομείου.
1: Ναι.
0: Που σε μένα τουλάχιστον έρχονται μια φορά την εβδομάδα αλληλογραφία.
1: Αλήθεια.
0: Δεν βλέπω και πολύ τακτικά. Και όχι μόνο σε μένα, γιατί τις οικοδομήσεις, ας πούμε, βλέπω και τον άλλον.
1: Πες
0: ότι εγώ δεν έχω τακτικά. Που όλο και κάτι θα έχω κάθε μέρα.
1: Έχω πολύ καιρό να πάω στο ταχυδρομείο, δεν ξέρω, δεν
0: στο
1: περνάω
0: ταχυδρομείο
1: από εκεί,
0: δεν
1: παίρνω. Όχι, γενικά για να μπω και να δω αν υπάρχει κίνηση εκεί μέσα, γενικότερα. Άλλο τώρα σε αυτούς που κάνουν τις διανομές.
0: Μια σχετική κίνηση έχει, ανάλογα τη μέρα. Στέλνουν, παίρνουν δέματα πιο πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Όχι γράμματα.
1: Ωραία, εν πάση περιπτώσει, όλα καλά.
0: Όλα καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με καιρούλι σε λίγο και με πολλά ακόμη. Αρκεί να είστε εδώ στη νούμερο 1 παρέα, στον
1: Paradise 903.
0: Καλημέρα σε όλους.

0: Μπασκετάκι είχε χθες, ο Παναθηναϊκός τα πήγε καλά, οι ελληνικές ομάδες γενικά διακρίνονται, τουλάχιστον στο μπάσκετ πολύ καλά, και στα άλλα το προσπαθούν, δεν μπορώ να πω.
1: Πάρα πολύ ωραία, δεν είδα τίποτα, αλλά ξέρω ότι θα ενημερωθώ από σένα εδώ.
0: Ανατολού Εφές σήμερα υποδέχεται ο Ολυμπιακός.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτός έχει τα δικά του, εκεί φτιάχνεται το γήπεδο, παίζει αλλού. Οπότε και αυτό έχει... θα έχει μια σημαντική επιρροή, πιστεύω. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα, αγαπητή Αλεξάνδρα.
1: Πάμε,
0: τι
1: πάμε.
0: Θα ήθελες να δούμε, λίγο τον καιρό, καιρό δεν έχει.
1: Πάμε να δούμε τον καιρό, πάμε, γιατί να μην πάμε. Αλλά πρώτα θα σε πάω μία βόλτα. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη για το αυριανό μας event. Περιμένω πώς και πώς να βάλουμε τα καλά μας, να ντυθούμε, να στολιστούμε και να περάσουμε πάρα μα πάρα πολύ όμορφα. Έτσι λοιπόν, αυτό το Σάββατο, κυρίες και κύριοι, η Ξάνθη γιορτάζει με τα εγγένεια το Λίλι Ντρογκερί στην πλατεία Γεωργίου και Παύλου στην Παναγή Τσαλδάρη. Ένα ολοκέντρο κατάστημα γεμάτο προϊόντα ομορφιάς, καλλιτικά, περιποίηση και πάρα πολλά ακόμα που μας περιμένουν να τα ανακαλύψουμε. Η μεγάλη λοιπόν μέρα θα έχει μουσική, happening και φυσικά live. Μετάδοση από τον Paradise 903 και τους παραγωγούς του. Θα είμαστε εκεί. Στέφανος Στεφανόπουλος,
0: Αλεξάνδρα Κουσίδου, η Κωνσταντίνα Ιαδαμίδου, και απολαύστε 15% έκπτωση σε όλα τα είδη, μόνο για την Παρασκευή σήμερα που ανοίγει, αλλά και αύριο που είναι το happening με τα εγγένεια. Παίξε στον τροχό της τύχης στα Λίλης και μπες στο διαγωνισμό για να κερδίσεις πλούσια δώρα. Λίλι Ντρόγκερι, θα τα αγαπήσεις πολύ. Πάμε για Power Play και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Φύγαμε.
2: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
3: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love Me.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Μια μεγάλη παρέα στους 90,3 είναι το δικό μας πρωινό, 23 λεπτά ακριβώς μετά τις 10. Καλημέρα Ξάνθη, ναι, παρασκευούλα ζάχαρη, γιατί η φροντίδα της οικογένειας ξεκινά από το καλό φαγητό, συμφωνείτε σε αυτό? Λοιπόν, στα Ακροπολία Καραχασάν θα βρείτε πάντα αυθεντικά, αγνά υλικά, εκλεκτά κρεατικά, φρέσκα γαλακτοκομικά προϊόντα και λαχταριστά αλλαντικά με την ποιότητα και τη φροντίδα που αξίζουν σε κάθε οικογένεια. Γι' αυτό λοιπόν εδώ στον Paradise Radio σας προτείνουμε τα καλύτερα, με προϊόντα που ελέγχονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, για να επιλέγετε με σιγουριά ό,τι καλύτερο για το καθημερινό οικογενειακό τραπέζι, για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε λοιπόν στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγή Τσαλδάρη 58, να απολαύσετε όλα όσα λαχταράτε. Κροπολία και λαντικά Καραχασάν κοντά σας, με αγάπη, ποιότητα και γεύσεις που φέρνουν την οικογένεια πιο κοντά. Παρασκευή είναι, τη γιορτάζουμε και τα Κρεοπολία Καραχασάν είναι δίπλα μας. Γιατί το καλό φαγητό θέλει Κρεοπολίο Καραχασάν, έτσι, για να πάρουμε μια μικρή γεύση. Παρασκευούλα ζάχαρη και προχωράμε.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο πάντα.

0: And now, the weather forecast.
1: Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Στην Ξάνθη, γενικά έθριος καιρός, σήμερα με ηλιοφάνεια και το μεγαλύτερο βέβαια μέρος της ημέρας, λίγες νεφώσεις ως προς το τέλος της ημέρας, οι οποίες θα αυξηθούν προς το βραδάκι κυρίως. Τώρα, τις πρωινές ώρες, διαπιστώσαμε ότι η θερμοκρασία βρίσκεται ήδη κοντά στους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ το μεσημέρι θα σημειωθεί άνοδο, φτάνοντας στους 24 με 25. Η άνεμη θα είναι ασθενής, ενώ δεν αναμένονται αξιόλογες βροχοπτώσεις. Το βράδυ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, με τον καιρό να παραμένει σχετικά ήπιος. Σε κάθε περίπτωση, φίλες και φίλοι, ο καιρός το Σαββατοκύριακο στην Ξάνθη. Το Σάββατο αύριο, 10 Οκτώβρη, στην Ξάνθη αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια και γενικά καλές καιρικές συνθήκες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου, με δροσερό πρωινό και αρκετά ζεστό μεσημέρι για την εποχή. Η άνεμη θα είναι ασθενής και η πιθανότητα βροχής πολύ μικρή. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, η εξέλιξη του καιρού στη Θράκη θα εξαρτηθεί από την πορεία των νεφώσεων αλλά και τη ατμοσφαιρική αστάθεια που αναμένονται σε τμήματα τη χώρα. Για την Ξάνθη δεν υπάρχουν εδώ επαρκώς επιβεβαιωμένα στοιχεία ώστε να δοθούν με ασφάλεια συγκεκριμένες τιμές θερμοκρασίας και ώρες πιθανών βροχοπτώσεων. Οπότε όλα καλά. Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα, φίλες και φίλοι, θα είναι αρκετά ιδανικός νομίζω για εξορμήσεις. Όσον αφορά το Σάββατο, στη Δυτική κυρίως αλλά και στο Ιόνιο και την Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Και βεβαίως πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων. Εμάς αυτό δεν μας επηρεάζει, δεν μας ακουμπά, όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε την πρόγνωση του καιρού όσον αφορά τις θερμοκρασίες για την Ξάνθη αλλά και την ευρύτερη περιοχή του νομού μας, έτσι με περισσότερες λεπτομέρειες αυτήν την ώρα τώρα που μιλάμε. Έχω να σας πω ότι στην Ξάνθη έχουμε 19 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα. Τα είπα και νωρίτερα, δεν τα είπα, να μ' ακούτε εμένα. 16 Καβάλα και Θάσο, 19 στην Κομωτινή. Εξαιρετικά. Λοιπόν, Σάπες Αλεξανδρούπολη 20 βαθμοί, 21 Παρανέστη και Δράμα. Και έτσι ολοκληρώνουμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα στον Paradise 903. 27 λεπτά μετά τις 10, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Και μετά, τι έγινε?
3: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
2: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
3: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
2: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
3: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
2: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
3: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
4: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
5: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
5: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
6: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
6: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
8: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλι, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
10: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Religion. Αυτό είναι New Religion.
1: Βεβαίως.
0: Τι religion να έχει άραγε?
1: I don't know.
0: Μουσουλμάνα λογικά.
1: Δεν ξέρω. Maybe. Λοιπόν, το ξέρω ότι είμαστε στα 39 μετά τις 10. Ορίστε.
0: Mm-hmm. Και επιστρέψαμε με Bibi Rexha,
1: yes.
0: New Religion και με πολλές μεγάλες επιτυχίες να μας ακολουθούν εδώ στο νούμερο 1, Paradise 90,3.
1: Δεν είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει με τη Βύση και τον Καρβέλα. Παρασκευή, λένε, 9 Οκτωβρίου, όχι στο χωρισμό Βύση Καρβέλα. Συγκέντρωση 12 η ώρα το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά, ήμαρτον, okay. Κι όμως, όλοι ασχολούνται με αυτό το χωρισμό.
0: Ασχολούνται και αυτό που σε συνέχεια των όσων συζητούσαμε χθες, mm-hmm. νομίζω ότι ήταν σκηνοθετημένη αυτή η ρήξη.
1: Λες.
0: Για ποιο λόγο να του φερθούν έτσι?
1: Εντάξει, είναι πολύ ακραίο όμως. Έχουν ανάγκη από σκηνοθεσία. Για ποιο λόγο όμως να συμβεί και
0: είναι
1: αυτό?
0: Για να ρίξουν πόρτα χωρίς να πούνε περισσότερα και να φανεί αυτός ότι είναι ο πεισματάρης.
1: Δεν ξέρω. Δυσκολεύομαι να βγάλω.
0: Και αν είναι οικονομικό το θέμα.
1: Ναι.
0: Ούτε φτώχεια είναι ούτε πλουσία είναι με 1,5 εκατομμύριο η Βύση.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Του τα δίνεις, κλείνει και τελειώνει.
1: Ναι,
0: και συνεχίζει. Πας εκεί πέρα και με τον κουμπάρο που σε φτιάχνει το καινούριο, το σούπερ, τη μαγαζάρα. Κόβεις κεφάλια όλο το χειμώνα,
1: mm-hmm.
0: γιατί τώρα έτσι όπως έγινε με τα καρβέλα εποχή, τι θα τραγουδάει, τα χεράκια μου κουνώ.
1: Σωστά.
0: Οπότε πάει για Οκτώβριο 27 λέει το μαγαζί. Ένα χρόνο μέσα.
1: Ναι.
0: Για σκέψου.
1: Δύσκολα τα πράγματα παιδιά, πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Δεν βγαίνουν τα νούμερα με βάση τα οικονομικά.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα λέει Φίβος και Θεοφάνουσα τις γράφουν.
1: Αλήθεια.
0: Κάτσε, μέχρι να τις γράψουν, μέχρι να τα ακούσουμε.
1: Μπράβο,
0: μέχρι
1: ναι,
0: να
1: ναι,
0: θέλουμε
1: ναι, ναι.
0: να το ξανακούσουμε.
1: Ναι.
0: Αυτά δεν γίνονται και είναι και στο άνθος ηλικίας τώρα.
1: Αυτό πάλι που το πας.
0: Ναι, είναι μέσα στη φρεσκαδούρα, κατάλαβες. Mm. Εδώ τα ξαναμασημένα λέμε για να προχωρήσει
1: μπράβο,
0: η δουλειά.
1: Μπράβο. Τέλος πάντων, θα φανεί στην πορεία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίσουμε μαζί με όλους και όλες εσάς με πολλά νέα της ημέρας γενικότερα.
0: Ναι,
1: και πάρα πολλούς διαγωνισμούς και δώρα, τα οποία ετοιμάζουμε για εσάς. Και φυσικά με όλα όσα τα είπαμε αυτά. Και συνεχίζουμε. Να, ξεχνάω να κρατάω
0: ναι,
1: σημειώσεις.
0: Δεν γίνεται έτσι.
1: Δεν γίνεται, αλλά εγώ ξεχνάω να κρατάω σημειώσεις. Τι να κάνω, μην με μαλώνετε.
0: Σας μαλώνουμε για να γίνετε καλύτερο παιδί.
1: Άντε καλά.
0: Have you met Kiko? Η Kiko Milano, το νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Μαντόνα, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ, στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Παιχνιδιάρκη, τολμηρή, αυθεντικά ιταλική, η Kiko σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ, με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης, με προσιτές τιμές.
1: Πολύ ωραία, ανακαλύψτε και εσείς τον κόσμο της Kiko Milano στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr.
0: Μην χάνετε την ευκαιρία να ακούσετε και Paradise για να απολαύσετε ακόμα περισσότερη μουσική.

0: Νάντος Κακουντίνη, Νάντι και Ντουα Λίπα.
1: Βέβαια. Αν δεν ακούσουμε Ντουα Λίπα πλέον στην εκπομπή μας, δεν ξέρω, εγώ δεν κουνιέμαι, δεν φεύγω από εδώ. Πολύ Ντουα Λίπα τώρα τελευταία. Δεν ξέρω, είναι η χρονιά της, λες. Παντού, παντού τη βλέπουμε. Στο Παρίσι την είδαμε. Δίπλα στη Μαντόνα την είδαμε. Δηλαδή όπου βρεθεί και όπου σταθεί. Τι να πω εγώ τώρα, όλο μαθαίνουμε νέα σχετικά με την Ντουα Λίπα.
0: Θα σου πω τι παίζει.
1: Έμεινε να βγει με παραδοσιακή φορεσιά για να σχολιάσουμε και αυτό, να ξέρεις.
0: Ναι, θα σου πω τι παίζει και για ποιο λόγο.
1: Έχει καλό μάνατζερ και την προωθεί.
0: Όχι, όχι. Θα είναι πιο απλό και πιο σύνθετο παράλληλα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, εγώ ήθελα να σε ρωτήσω τι θρήσκευμα έχει.
1: Η Ντουα Λίπα. Από τα Τύρανα, είπαμε είναι. Όχι, Κωσοβίτισσα είναι.
0: Κωσοβάρα είναι.
1: Κωσοβάρα.
0: Αλλά...
1: τι θρησκευμα έχουν εκεί πέρα στην Κωσοβάρα.
0: Κωσοβό, ξέρεις, δεν το έχουμε αναγνωρίσει εμείς σαν κράτος.
1: Ναι, τι είναι εκεί πέρα,
0: Μουσουλμάνια.
1: Δεν ξέρω. Α, άρα. Τι είναι η Ντουα Λίπα.
0: Μάλλον.
1: Ναι, οκ. Okay. Mm. Μας πειράζει, δεν μας πειράζει,
0: όχι,
1: ό,τι θέλει.
0: Το αναφέρω.
1: Είναι. Α, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έγινε.
1: Πάμε.
0: Το μεγάλο σοκ στην διεθνή δισκογραφία ήρθε όταν στη μεγαλύτερη αγορά του πλανήτη που είναι.
1: Που είναι.
0: Ποια να είναι η μεγαλύτερη.
1: Ποια να είναι η μεγαλύτερη.
0: Ηνωμένες Πολιτείες. 285 νοματέοι.
1: Ναι, ωραία.
0: Εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Αυτή λοιπόν έφαγε μια κουτουλιά που ήρθανε οι Νοτιοκορεάτες και της πήραν το ψωμί από το στόμα.
1: Σωστά. Ναι.
0: Και έλεγε κάτι πρέπει να κάνουμε εδώ. Τι να κάνουμε. Να ρίξουμε χρήματα. Αρχίζουν να ρίχνουν, φέρνουν με το καρότσι, φέρανε μετά με την ταλίκα, φέρανε με το βαφόρι, τίποτα. Οι Νοτιοκορεάτες.
1: Εκεί. Στην κορυφή.
0: Λέει δεν γίνεται έτσι. Θα το πάμε αλλιώς. Πόσους καλλιτέχνες έχουμε που προβάλλουμε, 20. Ούτε με τους 10 σωζόμαστε. 4 θα προβάλλουμε.
1: Και θα τα ρίξουμε όλα στους 4.
0: Θα το ρίξουμε όλα στους 4. Από 10 καράβια λεφτά στον καθένα.
1: Ναι.
0: Για να μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα τους, γιατί οι άλλοι δεν παίζονται. Πάμε λοιπόν στην άλλη, στα αγγλοσαξονική χώρα, στα βρετανικά νησιά.
1: Μάλιστα.
0: Και λένε η καταιγίδα που ήρθε έρχεται και σε εσάς. Ετοιμαστείτε, φορέστε αδιάβροχα, πάρετε ομπρέλες. Έρχεται λοιπόν εκεί πέρα η καταιγίδα. Και τι λένε για την καταιγίδα αυτή. Ότι οι Αμερικάνοι φάγανε την πιπεριά, μην έχουμε κι εμείς πιπεροφαγίες.
1: Ναι.
0: Ας ετοιμαστούμε,
1: ναι,
0: για να είμαστε έτοιμοι.
1: Μάλιστα.
0: Και τι κάνουμε, διαλέγουμε ποιους θα προβάλλουμε. Ντουα Λίπα, Ed Sheeran,
1: ναι,
0: Sam Smith,
1: ναι,
0: και βλέπουμε ένα μπαλαντέρ.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι πάει η δουλειά.
1: Α, ώστε έτσι εξηγείτε.
0: Ναι. Αχα. Εγώ τη βλέπω να είναι η πρώτη Κωσοβάρα, σερ.
1: Εντάξει, παιδιά, μην τρελαθούμε τώρα. Οκ. Okay.
0: Εντάξει,
1: τόσο και... όσο, μην το παρακάνουμε όμως.
0: Αν και κανονικά, μάλλον δεν θα τον ενδιαφέρει. Κανονικά τον Ed Sheeran έπρεπε να κάνουν με τόσο φόρο που πληρώνει. Με τόσο.
1: Καημένος, ναι. Τόσο τυπικό σε όλα.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Κατάλαβες, έπρεπε πέρα από τη διάδοση, γι' αυτό τους κάνουν σερ. Και όπως έχουμε πει, είναι ένα. Μια διάκριση η οποία ως ένα βαθμό, σε ένα σημαντικό βαθμό, δεν έχει το κληρονομικό δικαίωμα.
1: Ναι. Θέλεις και εσύ, είπαμε κάποια στιγμή, να σε
0: αποκαλέσουμε. Οπότε είναι, θέλω ό,τι θέλω, εγώ τώρα δεν προλαβαίνω πολύ σε ένα.
1: ό,τι κάναμε, κάναμε.
0: Ό,τι κάλαμε, λέει. Λοιπόν, οπότε προχωράμε. Λοιπόν, να πω και ένα άλλο θέμα το οποίο σίγουρα θα το έχει σκεφτεί και σίγουρα θα το έχουν σκεφτεί και οι αγροατές μας. Πλέον, δεν έχουμε λέιζερ και εφέ. Όλα τα drone show γίνονται.
1: Έχουνε drone show, ναι. Όλα τα show έχουνε drone show, τέλος πάντων.
0: Ναι, και...
1: Εντάξει, είναι εντυπωσιακό, είναι όμορφο το αποτέλεσμα. Θα μου πεις και τα λέιζερ μια χαρά ήταν. Πολύ ωραία ήταν μέχρι να μάθουμε τα drone.
0: Μπράβο.
1: Οπότε τώρα που μάθαμε αυτό μας αρέσει πιο πολύ.
0: Και πιστεύω ότι ακόμα πιο... σημαντικά είναι τα drone με laser.
1: Αχα, okay, ναι.
0: Να τα έχεις όλα. Στου Ρέμου πέσανε 3-4, 1200 ήταν εκεί, μεγάλο το show.
1: Ναι.
0: Κάποια συγκρούστηκαν μάλλον και
1: έγινε
0: τα είδα
1: χαμός,
0: που έπεφτα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, έπεσαν 3-4.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Σε κανένα κεφάλι να μην έπεσε.
0: Όχι, στη θάλασσα ήταν.
1: Στη θάλασσα,
0: είχαν προβλέψει.
1: Εντάξει. Ωραία. Πάλι καλά.
0: Είχαν προβλέψει, ναι. Λοιπόν, αυτά με τα ωραία μας τα νέα.
1: Θα πάμε μία βόλτα, να φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη μας.
0: Με τα fresh hits,
1: με
0: να τα μάθουμε τι παίζει.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και
1: μετά θα σας πάμε άλλη βόλτα.
0: Οκ, εδώ είμαστε. Πάμε.
2: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα. Παρέα με το καφέ Bar Beze. Beze, day and night experience στη διασκέδαση.
3: Ariana Grande, hey.

0: Plus Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé. 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Τα Lidl Drogerie έφτασαν στη Ξάνθη. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στην πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσαλδάρη. Στα Lidl θα βρεις καλλιντικά και προϊόντα φροντίδας μέσα από μια τεράστια γκάμα επιλογών που θα σε ενθουσιάσει. Το Σάββατο 10 Οκτώβρη ζήσε μαζί μας τη μεγάλη γιορτή. Με τον Paradise 90,3 και τους παραγωγούς Στέφανο Στεφανόπουλο μαζί με την Αλεξάνδρα Κουσίδου live με μουσική, happenings και μοναδικές προσφορές. Απόλαυσε έκπτωση 15% σε όλα μας τα είδη. Παίξε τον Lidl τροχότιστή και κέρδισε μοναδικά δώρα. Λάβε μέρος στον σούπερ διαγωνισμό μας και γίνε ένας από τους 10 τυχερούς νικητές. Lidl Drogerie Ξάνθη. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
3: Εδώ είμαστε. Για πάμε να προχωρήσουμε σιγά σιγά. Θα σας πήγαινα μια πάρα μα πάρα πολύ ωραία βόλτα, αλλά βλέπω ότι έχεις ετοιμαστεί για άλλα πράγματα εσύ.
4: Ας την πούμε και τη βόλτα σου, δεν χαθήκαμε.
3: Λοιπόν, θα σε πάω στη Γαλλία. Έγινε μια μεγάλη κλοπή. Όχι στη Γαλλία, στην Ιταλία, συγγνώμη. Έχω μπερδευτεί με την Dua Lipa και την ομάδα.
4: Διάσωσης.
3: Μπράβο, ακριβώς. Λοιπόν, μεγάλη κλοπή κρασιού στην Ιταλία. Εξαφανίστηκαν 30.000 φιάλες. Μα τι είναι αυτά που κάνεις τώρα μέσα στο αυτί μου, είναι δυνατόν?
4: Δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
3: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, άκου να δεις τι έγινε. Εξαφανίστηκαν 30.000 φιάλες αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κλοπές κρασιού στη σύγχρονη ιστορία. Το διανοείς αυτό το πράγμα? Γενικά πίνεις κρασάκι?
4: Στραγάλια είναι.
3: Σου αρέσει το κρασάκι γενικά? Σου αρέσει?
4: Μου αρέσει και ο πουρές, ναι.
3: Ωραία. Ο πουρές δεν μου αρέσει εμένα. Λοιπόν, μιλάμε για τη μεγαλύτερη οικογενειακή ενοπλία της Ιταλίας, που ανακοίνωσε ότι επαγγελματίες κλέφτες αφαίρεσαν 30.000 φιάλες κρασιού αξίας περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ, είπαμε, από τις αποθήκες της στη Τοσκάνη. Το περιστατικό έρχεται να προσταθεί σε μια σειρά από ανάλογα χτυπήματα στην Ιταλία, τα οποία εκτελούνται από εγκληματίες που επιλέγουν προσεκτικά τα μπουκάλια, επιδεικνύοντας γνώσεις γύρω από το κρασί αλλά και εσωτερική πληροφόρηση για τους στόχους της. Οπότε τα κλέψαμε και μετά θα τα πουλήσουμε, κάπως έτσι μάλλον γίνεται, έτσι business.
4: Εγώ τώρα έκανα το εξής εδώ
3: πέρα. Πώς έγινε η κλοπή, το πρόβλημα, το ερώτημα σου είναι αυτό.
4: Ένα, πώς τα κουβαλήσαν.
3: Λοιπόν, άκου να δεις. Πρώτα ήταν συμμόρια. 7 άνθρωποι ήταν.
4: Επτά για να κουβαλήσει 30.000.
3: Εξουδετέρωσαν το σύστημα συναγερμού. Έτσι. Φόρτωσαν τηλεία τους. Χιλιάδες κυβότια από
4: αυτό
3: τα
4: είναι το φόρτωμα,
3: διάσημα
4: είναι το
3: κόκκινα κρασιά.
4: Ναι,
3: και όλο, για όλο αυτό χρειάστηκαν δύο μεγάλα φορτηγά. Θα μου πεις, κόσμος δεν υπήρχε εκεί, φύλακες δεν υπήρχαν. Η λιανική τιμή πάντων των κλαπέντων μπουκαλιών κυμαίνεται περίπου στα 150 με 500 ευρώ το καθένα.
4: Άμπραβο, να τα διέρεσα εγώ.
3: Και κοίταξε να δεις, η κλοπή έγινε αντιληπτή το πρωί, την επόμενη μέρα. Δηλαδή, κανείς δεν τους πήρε χαμπάρι. Και ξαναλέω, μιλάμε για τόσο μεγάλη, για γνωστή εταιρεία
4: ποσότητα.
3: Καταρχήν. Ναι, και ποσότητα. Δεν υπήρχε φύλακας εκεί. Δεν είναι πολύ περίεργο.
4: Μπορεί
3: σε κάθε περίπτωση
4: σε
3: λέει ότι το εινοποιείο διαθέτει εκτεταμένο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε συλλήψεις. Δεν ξέρω τι να πω.
4: Οι Ιταλίκες ήταν κλεμμένες. Το τέτοιο, όπως το λένε, είναι. Πες το λίγο αυτό.
3: Οι Ιταλίκες τι.
4: Οι πινακίδες ψεύτικες, αυτοί φορούσαν κουκούλες.
3: Ναι, ναι. Ξέρω, αύριο Σάββατο είναι, θα πάω στο παζάρι εδώ στην Ξάνθη να δω μήπως κανένα από αυτά τα κρασιά κυκλοφορεί.
4: Πού να το διοχετεύσεις αυτό?
3: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
4: Το πήρες, ή δεν το κάνεις. Θα το αλλάξει την ετικέτα. Οι πάντες ξέρουν ότι του οίκου τάδε έχουν κλαπεί.
3: Ναι,
4: θα πίνουν μέχρι να σκάσουν, τι να κάνουμε.
3: Πάντως, άκου να δεις. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας δήλωσε ότι η εταιρεία, η οποία πέρσι είχε σημειώσει έσοδα περίπου 263 εκατομμύρια ευρώ, πραγματοποιεί εξαγωγές σε 170 χώρες. Χτυπά τον κόδωνα του κινδύνου με την ελπίδα ότι οι λάτρες του κρασιού στην Ιταλία θα βοηθήσουν στον εντοπισμό των χαμένων φιαλών.
4: Να το πάρουμε αλλιώς τότε.
3: Ναι.
4: Εντάξει.
3: 170 χώρες. Είναι
4: και 265 εκατομμύρια δεν ίδρωσε το αυτί του, θα ήταν και ασφαλισμένο.
3: Εντάξει, δεν. Α, εσύ κατευθείαν δηλαδή. Κατευθείαν δηλαδή την πηχτή σου να πετάξει.
4: Όχι, πηχτή, δεν είναι λογικό.
3: Εξηγείται. Α, δεν
4: όχι,
3: ξέρω.
4: Δεν είναι. Εντάξει. Α, να, έρχονται. Εδώ είμαστε.
3: Έρχονται. Έρχονται. Ποιοι έρχονται. Γιατί μα φτιάχνετε, εδώ είμαστε.
4: Λοιπόν, πάμε εγώ να κλείσω και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Yes, of course.
4: Με την Αλεξάνδρα να έχει τον πρώτο λόγο πάντα. Τι θέλει, Σακυράκη.
3: Τι θέλω, Τσακίρα. Δεν
4: μου
3: αρέσει αυτό όμως που έχεις επιλέξει, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
4: Δεν πειράζει.
3: Άντε, πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Που είσαι φιλίλη.
3: Καλέ, είσαι καλά.
2: Είμαι τελεία. Έρχομαι από τα Λίλη. Έχουν τα πάντα σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και φροντίδας στις καλύτερες τιμές. Από τις πιο δημοφιλείς μάρκες μέχρι ανάρπαστα Asian Beauty καλλιλητικά. Θα τα αγαπήσεις πολύ, Λίλη.
4: Με τόσα καταστήματα Λίλη σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα ένα είναι δίπλα σου. Βρες ό,τι ψάχνεις σε καλλιλητικά προϊόντα περιποίησης, προσωπικής και βρεφικής φροντίδας σε απίστευτες τιμές. Λίλη Drogerie. Είναι ωραίο να νιώθεις ωραία. Περιμένουμε στα εγγένεια του νέου καταστήματός μας στην Ξάνθη, πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσελδάρη, 9 και 10 Οκτωβρίου με επιπλέον έκπτωση 15% σε όλα μας τα προϊόντα.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα.

0: Από τον νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
1: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
2: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
1: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
2: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
4: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
0: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
7: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
6: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
8: Paradise 90,3.

λεπτά έρχεται στο χώρο σας από την παραλία κατευθείαν στο κέντρο της πόλης. Πώς σας φαίνεται? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. White coffee λοιπόν από την παραλία κατευθείαν στο κέντρο της πόλης, με την ίδια αγάπη για τον καφέ, με την ίδια φροντίδα αλλά και τη διάθεση να κάνει κάθε πρωινό μας λίγο πιο όμορφο, λίγο πιο απολαυστικό. Γιατί το White coffee είναι εδώ και ήρθε για να μείνει. Καλημέρα.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι,

Κάπως έτσι πάρα πολύ όμορφα θα υποδεχθούμε στα πλατό μας τον Enrique Iglesias, ένα από τα τραγούδια τα οποία έχετε επιλέξει νωρίτερα εσείς. Αν νομίζετε ότι εγώ δεν τηρώ τις υποσχέσεις μου, κάνετε πολύ πολύ πολύ μεγάλο λάθος. Ορίστε, σας τον παρουσιάσω και επιστρέφω με τα νέα.

ακούσουμε Enrique Iglesias. Σας έχω και νέα σχετικά με τον ίδιο. Ναι. Επιστρέφει λοιπόν, επιστρέφει στη μουσική. Γιατί καιρό είχαμε να μάθουμε νέα του, έτσι δεν είναι? Το τελευταίο διάστημα ειδικά έχει εξαφανιστεί εντελώς. Έτσι λοιπόν, Enrique Iglesias συνεργάζεται με το πενταμελές λατινοπόπ συγκρότημα Santos Bravos στο νέο τραγούδι Όχλα Καλά Καλά. Το οποίο να πούμε ότι έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει σήμερα συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τραγουδιστή. Λοιπόν, τι κάνει αυτή την κυκλοφορία ενδιαφέρουσα, θα σας πω. Θα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Είναι το τραγούδι που ακούμε τώρα, έτσι. Δεν θα το ακούσουμε ολόκληρο. Θα κάνετε λίγο υπομονή. Επιστροφή στη νέα μουσική. Είναι η πρώτη νέα κυκλοφορία του μετά από την ολοκλήρωση της σειράς Studio Album, σύμφωνα με πληροφορίες. Μια συνεργασία με νέα γενιά. Νέα γενιά καλλιτεχνών, πενταμελής συγκρότημα, είναι η Santos Bravos, που είναι ένα νεότερο λατινοπόπ συγκρότημα. Εκεί υπάρχει μια σύνδεση με τις ζωντανές εμφανίσεις. Η συνεργασία θα ακολουθήσει την εμφάνιση μαζί του στο FIBA Fans Festival, βεβαίως, στο Monterrey του Μεξικού, που ανέβηκαν μαζί στη σκηνή. Λοιπόν, και φανταστείτε, μιλάμε για περισσότερα από 100.000 θεατές. Δεν είναι και λίγο. Το νούμερο κάνει τη διαφορά. Το είπαμε αυτό. Κάντε λίγο υπομονή και εγώ θα σας έχω περισσότερα νέα σχετικά με τον Enrique Iglesias, αλλά και τη νέα αυτή κυκλοφορία, την οποία ακούμε τώρα, και είναι το Όλα Καλά Καλά.

Ο κακός χαμός γίνεται στα social media παρεπιπτόντος. Θα σας πάω στην Demi Moore, η οποία θα έχανε μάλλον το ρόλο της από τη Μαντόνα. Εμφανίστηκε υπό την επίρρεια ουσιών. Βρε Demi, βρε κορίτσι μου, πού πας? Η Demi Moore κινδύνεψε να χάσει τον ρόλο της από τη Μαντόνα όταν εμφανίστηκε σε δοκιμή κουστούμιών, παρακαλώ, υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Η Demi Moore λοιπόν παραλίγο να χάσει έναν από τους σημαντικότερους ρόλους της καριέρας της. Ναι, από τη Μαντόνα, όταν σύμφωνα με νέες αποκαλύψεις εμφανίστηκε μεθυσμένη και υπό την επίρρεια ναρκωτικών σε δοκιμή κουστούμιών για την γνωστή ταινία του 1985, Elmo's Fire, αν δεν κάνω λάθος. Περισσότερα από 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία της εμβληματικής ταινίας, ο σεναριογράφος της Carla Kuntler αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες από τα παρασκήνια, μιλώντας στο podcast Reality Life with Kate Carsey. Εδώ λοιπόν υποστήριξε όσον αφορά τη συμπεριφορά της νεαρής τότε ηθοποιού είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση του σκηνοθέτη, ο οποίος ήταν έτοιμος να την αντικαταστήσει. Ναι, ναι, ναι, καλά ακούσατε. Τότε έτσι, σήμερα στα καλύτερά της, τα ντουζένια της που λέμε, κάπως έτσι. 25 μετά τις 11, συντονισμένοι στον Paradise 903, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καλό πρωινό σε όλους, Παρασκευούλα ζάχαρη και δεν χορταίνω να το λέω πραγματικά. Λοιπόν, το πρωινό μας γίνεται ακόμα πιο όμορφο, παρέα με τον Paradise 903 και το αγαπημένο μας White Coffee. Μπροκουμή 31 στην Ξάνθη, πλούσιο πρωινό, μπάρες δημητριακών, κρύα σάντουιτς, φρέσκη φυσική χυμή και όλα όσα λαχταράει η όρεξή σας. Είναι τόσο απλά τα πράγματα καμιά φορά, αρκεί εμείς να κάνουμε την καλή επιλογή, τη σωστή επιλογή. Και φυσικά το αγαπημένο σας coffee, White Coffee, έρχεται κοντά σας με ένα τηλεφώνημα ή μέσα από όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. White Coffee για να ξεκινάει η μέρα, αλλά και η Παρασκευούλα μας με γεύση, με ενέργεια και χαμόγελο. Παρέα λοιπόν με το White Coffee στους 90,3, συνεχίζουμε στο δικό μας πρωινό. Εδώ, στον Paradise 903.

πλησιάζουμε στις 11.30 σιγά σιγά, έχετε καταλάβει πόσο γρήγορα κύλησε ο χρόνος και σήμερα τι συμβαίνει παιδιά με το χρόνο, γιατί κυλάει τόσο μα τόσο γρήγορα και κανείς ποτέ δεν καταλαβαίνει πόσο γρήγορα κυλάει αυτός ο άτιμος ο χρόνος, σαν νεράκι τρέχει. Λοιπόν, www.paradise.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν είστε, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου, μαζί λοιπόν ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς μαζί με εσάς. Δεν είναι τυχαία η επιλογή που έχω επιλέξει για τη συνέχεια. Αρχικά να πούμε ότι είναι ένα έτσι Afro House Remix από τον πολύ αγαπημένο John Lennon. Imagine, John Lennon και ένα House Remix τους 90,3. Τι θέλω να πω εγώ εδώ, ότι σαν σήμερα το 1940, κυρίες και κύριοι, έρχεται ο άνθρωπος αυτός στη ζωή. Είναι ο John Lennon, ο Βρετανός μουσικός, μέλος των Beatles. Μια ολόκληρη εκπομπή δεν μας φτάνει προφανώς για να μιλήσουμε για τον ίδιο, αλλά και για τους Beatles συγκεκριμένα. Αρχικά να θυμηθούμε ότι το 1940 σαν σήμερα γεννήθηκε και έτσι θα γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω να μιλήσουμε και να πούμε λίγα πράγματα σχετικά με εκείνον, γιατί ξέρω ότι αρκετοί εκεί έξω είμαστε John Lennon-ινικοί τέλος πάντων, όπως συνηθίζω και το λέω. Θέλετε να ακούσουμε λίγο John Lennon και μετά να επιστρέψουμε περισσότερα. Πάμε.

0: Κάπως έτσι γυρίσαμε το χρόνο πίσω και θυμηθήκαμε τον αγαπημένο μουσικό, τραγουδοποιό, μουσικό, συγγραφέα και αγωνιστή της Ειρήνης, που έγινε παγκόσμια γνωστός ως μέλος των The Beatles. Αυτός είναι ο υπέροχος John Lennon, τον οποίο αγαπάμε ιδιαίτερα, σαν σήμερα έρχεται στη ζωή. Το πραγματικό του όνομα, ο John Winston Lennon συγκεκριμένα, γεννημένος στο Λίβερπουλ στις 9 Οκτωβρίου του 1940, όπως είπαμε, και κατά τη διάρκεια ενός βομβαρδισμού της πόλης από το Λουφτσάφε, ο πατέρας του Alfred ήταν ναυτικός και η μητέρα του Τζούλια χορεύτρια σε τοπικό κλαμπ. Το όνομα John του δόθηκε προς τιμή του παππού του, τον Winston λοιπόν, προς τιμή του Βρετανού Πρωθυπουργού Winston Churchill. Κοίτα να δεις τότε, εκείνη την εποχή, πώς σκεφτόντουσαν οι άνθρωποι και αν θέλαν να τιμήσουν κάποιον, με ποιους τρόπους επιλέγαν να το κάνουν αυτό. Να πούμε ότι μετά το χωρισμό των γονιών του, ο νεαρός John μεγάλωσε στο σπίτι της αυστηρής θείας του Μίμη και του άντρα της George, που τον αγαπούσε σαν δικό του παιδί. Μολονότι δεν ζούσε με τη μητέρα του, ούτε λάτρευε. Άλλωστε, ήταν εκείνη που του χάρισε την πρώτη του κιθάρα το 1957, ενθαρρύνοντάς τον να ασχοληθεί με τη μουσική, και πολύ καλά έκανε. Ο θάνατός της, βέβαια, σε τροχαίο το 1958, δεν ξεπεράστηκε ποτέ από τον John, αλλά και ήταν η αιτία που σφυριλάτησε, θα έλεγα, τη δυνατή του φιλία με έναν νεαρό, με τον τότε νεαρό μάλλον, εν ονόματι Paul McCartney, που είχε χάσει και εκείνο τη μητέρα του από την πάρα τον νόσο. Λοιπόν, ό,τι και να πω για τον John Lennon, ξέρω ότι θα είναι λίγο και μια εκπομπή ποτέ δεν είναι αρκετή για να πούμε ορισμένα πράγματα. Έτσι γυρίσαμε το χρόνο πίσω στο 1940 για να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα ήρθε στη ζωή ο John Lennon. Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, φτάσαμε στις 11.30. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ακολουθεί το διαφημιστικό μας διάλειμμα, το τελευταίο μας για σήμερα, και εγώ σε λίγα λεπτά και πάλι θα είμαι κοντά σας, παρέα μας στο White Coffee, Μπροκούμη 31 στην Ξάνθη, με πάρα πολλές επιλογές και πολλές προτάσεις. Μείνετε κοντά μου να τα μάθετε όλα πρώτοι.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.30.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταιοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
3: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
4: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
6: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου, κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
7: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Μπροκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
6: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

0: to the Sun, Hugh Gel. Και κάπως έτσι επιστρέψαμε και επανήλθαμε εδώ στους 90,3. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Συνεχίζουμε μαζί, πρωινό Παρασκευή. Και η Κίκο Μιλάνο είναι εδώ, το νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας. Συναντά τη Μαντόνα, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ. Στη νέα παγκόσμια καμπάνια της, παιχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική, η Κίκο σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές. Για ρίξε μια ματιά, ανακάλυψε τα κι εσύ. Ανακάλυψε τον κόσμο της Κίκο Μιλάνο στα καταστήματα ή στο kikocosmetics.gr. Ένα κλικ είναι αρκετό. Moving to the Sun και συνεχίζουμε μαζί. Συνεχίζουμε παρέα που αλλού στους 90,3. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και τα καλύτερα έρχονται. Γιατί είναι πρωινό Παρασκευής και το ζούμε έτσι πάρα μα πάρα πολύ έντονα. Αρκετή κίνηση στην πόλη μας. Σήμερα είναι υπέροχη, τρομερή ηλιοφάνεια. Από τις κιόλας πρώτες πρωινές ώρες. Πάρα πολύ κίνηση και βλέπω και τα κύρια όργανα στους δρόμους. Πολύ μεγάλη προσοχή, ιδίως εσείς που ξεχνάτε τα αυτοκίνητα με αλάρμ. Θα τα ξαναπώ. Θα γίνω η κακιά, αλλά ελπίζω τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, ας πούμε, δύο αυτοκίνητα μπροστά στη Μιχαήλ Καρόλη που τα έχουν ξεχάσει προφανώς για κάποιο λόγο. Εντάξει, καταλαβαίνω, μπορεί να είστε κάπου εδώ. Το κύριο όργανο όμως είναι στην αγορά. Πώς θα γίνει, θα έρθετε και θα βρείτε την κλίση. Γι' αυτό προλάβετε. Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε. Είπαμε λίγο να συμμορφωθούμε με αυτές τις θέσεις στάθμευσης, αλλά εντάξει, ένα τσικ, το πιάνουμε, κάτι κάνουμε. Οι υπόλοιποι, τι κάνουν, ναι, λέω εγώ τώρα. Το κύριο όργανο πάντως είναι στην αγορά, πολύ μεγάλη προσοχή, μόνο αυτό έχω να σας πω. Λοιπόν, θα σας πάω στο ΆΚΑ τώρα. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Γαμήλια δεξίωση Λιβανέζων στην αγορά του ΆΚΑ. Επίδειξη πλούτων και χλειδής. Έτσι, έτσι, έτσι. Γιατί ποιοι είμαστε εμείς που θα το κρίνουμε αυτό. Κοινή θνητή. Οι Λιβανέζοι όμως τι κάνουνε. Την ίδια μέρα διεξάγονται λύση στο κλειστό Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, για να σας βάλω τώρα μέσα στο θέμα, ζευγάρι επιχειρηματιών από το Λίβανο έκλεισε τη γέφυρα στο ΆΚΑ, τη λεγόμενη αγορά, για τη γαμήλια δεξίωσή του. Με πλήθος κόσμου να κατακλείζει το σημείο σε μια επίδειξη πλούτου και χλειδής. Την ίδια ημέρα διεξάγονται και το φιλικό του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ 19 Αυγούστου για το Παύλος Γιαννακόπουλος. Ωστόσο, όπως λένε οι διοργανωτές, δεν δημιουργήθηκε βέβαια κάποιο πρόβλημα, ενώ υπήρξε συνεργασία και με την Πράσινη ΚΑΕ. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, το όλο θέμα έχει πάρει τεράστια διάσταση. Έτσι, έχει πολύ ζουμί η υπόθεση. Στο σημείο αυτό να πω ότι ο συντονιστής και γενικός διευθυντής του ΟΑΚΑ, Σπύριος Λούις Κωνσταντίνος Χαλιορίς, έγραψε χαρακτηριστικά στο Facebook. Στο ΟΑΚΑ, λέει, μεγάλες στιγμές έχουν ιδιαίτερη σημασία και αποκτούν το δικό τους ξεχωριστό σκηνικό. Και αυτή τη φορά πρωταγωνίστρια ήταν η αγάπη. Το είδαμε αυτό. Η εντυπωσιακή αγορά που σχεδίασε ο Σαντιάγκο Καλατράβα φιλοξένησε μια μεγάλη γαμηλιά εκδήλωση με περισσότερους από 1.000 προσκεκλημένους. Όλοι οι επισκέπτες από το εξωτερικό. Εντάξει, όμορφο μπορώ να πω. Εντυπωσιακό. Το όλο σκηνικό. Βρέθηκαν λοιπόν στο Ολυμπιακό Συγκρότημα για να γιορτάσουν την ανταλλαγή όρκων πίστης και αγάπης ενός ζευγαριού συνδυάζονται σε αυτή τη μοναδική στιγμή με διακοπές στην Αθήνα αλλά και στην Ελλάδα. Πίσω από αυτές τις όμορφες εικόνες βρίσκεται και μια ουσιαστική αναπτυξιακή προοπτική. Αυτό να σκεφτούμε. Η αξιοποίηση της Ολυμπιακής κληρονομιάς, η διερεύνηση σίγουρα των χρήσεων των εγκαταστάσεων και η ενίσχυση των εσόδων και η διεθνής προβολή. Αυτό που το πάτε, δηλαδή να δούμε λίγο τα θετικά, γιατί βλέπω διάφορα σχόλια από κάτω που έχει αρκετά αρνητικά. Να πούμε ότι επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει με την προσέλκυση, σωστά? Είναι η προσέλκυση επισκεπτών που στηρίζει βέβαια τη φιλοξενία, την εστίαση, την τοπική αγορά, δημιουργώντας οικονομική αξία για την Αθήνα αλλά και την ευρύτερα Αττική, όχι μόνο την Αθήνα. Το σίγουρο είναι ότι το ΟΑΚΑ εδραιώνει τη θέση του ως προορισμός μεγάλων αθλητικών, πολιτιστικών και κοινωνικών διοργανώσεων, συναυλιών και διάφορων έτσι mega events. Κάθε επιτυχημένη φιλοξενία σίγουρα προσθέτει, θα έλεγα, υπεραξία στο όνομα που ταξιδεύει την εικόνα ουσιαστικά στον κόσμο και συμβάλλει σίγουρα στη βιώσιμη ανάπτυξη του οργανισμού. Οπότε ας δούμε μόνο τα θετικά και ας αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε πώς μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή μας στα κινητά σας. Αμέσως τώρα είναι το Paradise App Short.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Περνάει η ώρα για τα καλά, πλησιάζει το μεσημεράκι σιγά σιγά και πρέπει να ετοιμαστούμε, πρέπει να προετοιμαστούμε, γιατί το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά, παρέα μας είναι τα Ακροπολία και Αλαντικά Κάρα Χασάν, βεβαίως γιατί εδώ σίγουρα θέλεις κάτι απολαυστικό, κάτι λαχταριστό, βεβαίως τα Ακροπολία Κάρα Χασάν έρχονται στο χώρο σας από την Ξάνθη με παράδοση και αγνά υλικά, η βιοτεχνία Αλαντικών Κάρα Χασάν δημιουργεί αλαντικά με ξεχωριστή γεύση, ενώ στο Ακροπολίο θα βρείτε εκλεκτά ντόπια κρέατα. Στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγία Τσαρδάρη 58, βεβαίως θα βρείτε καταστήματα και στα Κυμαίρια. Ενώ βεβαίως σε επιλεγμένες μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα βρείτε τα περισσότερα προϊόντα της οικογένειας Κάρα Χασάν. Γιατί το καλό κρέας έχει τη δική του ιστορία. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος.
3: Ακούω μόνο Paradise.

Και ενώ λοιπόν όλοι ακούμε Paradise 903, πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τη Σακίρα. Αχ, αυτή η Σακίρα που αναστατώνει τα πλήθη. Η Σακίρα προτείνει στο Ζεράρ Πικέ να πηγαίνει στο Μαϊάμι κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, ώστε τα παιδιά τους να μπορούν να διατηρούν τη ρουτίνα τους. Εδώ μιλάμε για τη Σακίρα και τον Πικέ ενώπιον της δικαιοσύνης για την επιμέλεια των παιδιών τους. Χρόνια αυτή η κολόνια. Η Σακίρα και ο Ζεράρ Πικέ βρέθηκαν σε δικαστήριο της Βαρκελόνης για να συζητήσουν αλλαγές στα δικαιώματα επικοινωνίας με τους δύο γιους τους. Σωστά, μετά το χωρισμό τους το 2022, έχει πολύ καιρό που χώρισαν αυτοί, αλλά δεν μπορούν να βγάλουν άκρη και δεν είναι οι μόνοι προφανώς. Εδώ λοιπόν τι γίνεται, η Σακίρα ζήτησε σίγουρα, ναι, να μειωθούν τα ταξίδια των παιδιών μεταξύ Μαϊάμι και Βαρκελόνη για να προστατευτεί η συναισθηματική, σωματική αλλά και σχολική τους ευημερία. Προτείνει ο Ζεράρ Πικέ να επισκέπτεται τα παιδιά στο Μαϊάμι κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, ώστε να διατηρείται η ρουτίνα τους. Δεν είχε και άδικο. Ενώπιον ενός δικαστηρίου της Βαρκελόνης βρέθηκαν πρόσφατα η Σακίρα και ο πρώην σύντροφός της Ζεράρ Πικέ. Αχ, το φυσάκι δεν κρυώνει. Προκειμένου να ζητήσουν την αλλαγή των όρων σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας με τους γιους τους, έτσι. Λοιπόν, η Σακίρα είναι στα καλύτερά της. Από την άλλη, ο Ζεράρ, δεν ξέρω, το φυσάει και δεν κρυώνει. Δεν ξέρω, φαίνεται να δείχνει να έχει μετανιώσει προφανώς για όλα όσα της έχει κάνει. Αχ. Και τώρα τι γίνεται, τρέχουμε στα δικαστήρια, μάλιστα. Να ακούσουμε Σακίρα, ωστόσο.

Σακύρα, Σακύρα. Θα την αφήσουμε πίσω μας σιγά σιγά. Και όσο έκανα τη βόλτα μου στο διαδίκτυο εγώ νωρίτερα, πέφτω πάνω στην είδηση όσο αφορά τα social media πάντοτε και την Εθνική Ελλάδος που ανέβασε ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα. Έτσι θα γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. 2 χρόνια μακριά μας η ανάρτηση της Εθνικής Ελλάδας για τον Μπάλντοκ. 2 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, κυρίες και κύριοι, από τον εδώ και το χαμό του George Μπάλντοκ, και η Εθνική Ελλάδος ανέβασε στα social media ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα. Η απρόσμενη και πρόωρη απώλεια του George Μπάλντοκ, σαν σήμερα το 2024, συγκλώνησε όλο το ποδοσφαιρικό κόσμο, τόσο τον εγχώριο όσο και το παγκόσμιο. 2 χρόνια μετά, ουδής έχει ξεχάσει τον αείμνηστο άσο του Παναθηναϊκού αλλά και της εθνικής μας ομάδας. Με τους ανθρώπους της δεύτερης, μάλιστα, να ανεβάζουν και ένα συγκινητικό μήνυμα μέσω του επίσημου λογαριασμού της χώρας μας στα social media. 2 χρόνια μακριά μας, για πάντα μαζί μας. Πολύ συγκινητική σχετική ανάρτηση. Έχουν περάσει κιόλας 2 χρόνια. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ τη βόλτα μας στον Paradise 903. Προτείνω να αφήσουμε πίσω μας τη Σακύρα και να πάμε σε κάτι το οποίο εγώ χαρακτηρίζω ως κόλλημα. Γιατί σας έχω ξαναπεί ότι έχω αρρωστήσει με το συγκεκριμένο τραγούδι. Και δεν είμαι η μόνη, παιδιά, αλήθεια τώρα. Δηλαδή δεν το έχετε λατρέψει, δεν το έχετε αγαπήσει. Λοιπόν, εδώ στον Paradise 903 ακούτε μόνο επιτυχίες, η μία μετά την άλλη και πάντοτε με τη σωστή σειρά. Λοιπόν, Παρασκευούλα Ζάχαρη, έτσι ακριβώς διαβάζω για τα μηνύματά σας. Paradise 903 από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα. Bad Times θα ακούσουμε αμέσως τώρα και θα το ξαναπώ για να το εμπεδώσουμε. Παρασκευούλα Ζάχαρη. Και το πρωινό μας γίνεται ακόμα πιο όμορφο. Παρέα μας είναι το White Coffee, το ξέρετε καλά. Πλούσιο πρωινό, μπάρες δημητριακών, κρύα σάντουιτς, φρέσκη φυσική χυμή και όλα όσα λαχταράει η όρεξή σας. Και φυσικά τα αγαπημένα σας έρχονται κοντά σας με ένα τηλεφώνημα. Σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες μπορείτε να δείτε το μενού. Το μενού λοιπόν που θα βρείτε στο White Coffee έρχεται στο χώρο σας απλά, εύκολα και γρήγορα. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο είναι πάρα πολύ κοντά. Έχουμε προετοιμαστεί γι' αυτό. Αν όχι, πάρτε θέσεις, ξεκινάμε, γιατί είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι, για να απολαύσουμε ακόμη ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Μείνετε κοντά μου.

Και εκεί που συλλογιζόμουν και σκεφτόμουν, πέφτω πάνω στον Drake, ο οποίος διαψεύδει, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι θα γίνει ξανά πατέρας. Τι ισχύει με την εγκυμοσύνη της Casey Ασαντέας? Αποφασίζει επιτέλους και μιλήσει κάποιο σοβαρά για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί μας έχει κουράσει λίγο. Λοιπόν, ο Drake διαψεύδει τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να περιμένει δεύτερο παιδί με την πρώην σύντροφό του Casey Ασαντέ. Οι φήμες ξεκίνησαν μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της τραγουδίστριας, η οποία βρίσκεται στον 7ο μήνα και περιμένει αγόρι. Αυτή τώρα τι έκανε? Βγήκε δημόσια και μίλησε και είπε: Είμαι στον 7ο μήνα. Ωραία, διανύω τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης και περιμένω παιδί από τον Drake. Ο Drake δεν το ξέρει παρόλα αυτά. Βγαίνει και μιλάει δημόσια και λέει ότι εγώ δεν θα γίνω πατέρας για δεύτερη φορά. Το επιβεβαιώνει ο ίδιος και μάλιστα εκπρόσωπος του Καναδού ράπερ έδωσε ξεκάθαρη απάντηση στο περιοδικό People πρόσφατα. Αυτό έγινε την Τρίτη, τώρα, 6 του μήνα. Λέει είναι ψευδές οι δηλώσεις αυτές. Απορρίπτω, λέει, σχετικά όλα τα σενάρια το ότι θα γίνει ο Drake πατέρας για δεύτερη φορά. Από την άλλη, η Casey Ασαντέ αναζητεί τον πατέρα του παιδιού. Δεν ξέρω, δεν μπορώ κάτι άλλο να σκεφτώ πραγματικά. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Γενικά, με αυτούς τους επώνυμους του showbiz, τα πράγματα είναι δύσκολα. Ας απολαύσουμε την Παρασκευούλα. Το πρωινό μας είναι εδώ. Και το Σαββατοκύριακο μας κλείνει ήδη το μάτι. Για κοιτάξτε, τσικ. Και εμείς ξέρουμε το μυστικό για να ξεκινήσουμε γλυκά και να περάσουμε όμορφα. White coffee στο χέρι και φύγαμε για weekend. Λακταριστά snack, κρύα sandwich, μπάρες δημητριακών, όλο όσο σας προτείνω καθημερινά. Βεβαίως για να γεμίσουμε γεύση και ενέργεια. Βρείτε τα αγαπημένα σας και στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. White coffee, γιατί το Σαββατοκύριακο θέλει καφεδάκι, χαμόγελο και πολύ καλή παρέα. Γι' αυτό και εμείς σας προτείνουμε τα καλύτερα. Από την παραλία, απευθείας στο κέντρο της πόλης. Με την ίδια αγάπη για τον καφέ, την ίδια φροντίδα και τη διάθεση να κάνει κάθε πρωινό μας λίγο πιο όμορφο, λίγο πιο απολαυστικό. Wet Coffee, Μπροκούμη 31 στην Ξάνθη και στο 25410-24024. Καλή απόλαυση! Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας διαδρομής. 2 ώρες μαζί, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Ελπίζω και εύχομαι να περάσετε καλά. Να σε ευχηθώ μια όμορφη συνέχεια, να περάσετε φανταστικά ό,τι αποφασίσετε να κάνετε. Εμείς, όπως είπαμε, θα είμαστε στο Lily Drogerie αύριο Σάββατο και θα σας περιμένουμε όλους εκεί να περάσουμε όμορφα. Σημειώστε το αυτό, γιατί η εμπειρία ομορφιάς αλλάζει στην Ξάνθη και τα Lily Drogerie άνοιξαν στην πλατεία Γεωργίου και Παύλου στην Παναγία Τσαλδάρη για να φέρουμε μαζί μια τεράστια συλλογή σε καλλιτικά, είδη μακιγιάς, περιποίησης και προϊόντα για όλη την οικογένεια. Από τις πιο αγαπημένες εταιρείες. Θα γιορτάσουμε λοιπόν αύριο Σάββατο παρέα, 10 Οκτώβρη, με τις επιτυχίες του Paradise 903, με τους παραγωγούς του Στέφανο Στεφανόπουλος, Αλεξάνδρα Κουσίδου, live στον αέρα από το κέντρο της πόλης. Μόνο για τις ημέρες των εγγενείων, 15% σε όλα τα είδη. Και φυσικά ο Λίλι τροχός της τύχης χαρίζει πλούσια δώρα. Θα είμαστε εκεί, μην το χάσετε. Λίλι Ντρογκερί στο κέντρο της πόλης αύριο, ο Paradise 903. Θα είναι εκεί. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, πολλά φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε φανταστικά ό,τι και αν κάνετε, όπως και να το κάνετε. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου, δεν μένει κάτι άλλο. Γεια σας.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Have you met Kiko?
4: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy.

0: και κατασκευή.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Michael Jackson, Bad.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνει.
4: Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
5: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
4: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
9: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
10: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Galaxy 92.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.

0: Και μετά και μετά, τι έγινε?
1: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
0: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
1: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
0: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
0: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
1: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
2: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
2: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
3: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
3: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Τα Lee Drogerie έφτασαν στη Ξάνθη. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στην πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσαλδάρη. Στα Λίλι θα βρεις καλλιντικά και προϊόντα φροντίδας μέσα από μια τεράστια γκάμα επιλογών που θα σε ενθουσιάσει. Το Σάββατο 10 Οκτώβρη ζήσε μαζί μας τη μεγάλη γιορτή. Με τον Paradise 90,3 και τους παραγωγούς Στέφανο Στεφανόπουλο μαζί με την Αλεξάνδρα Κουσίδου live με μουσική, happenings και μοναδικές προσφορές. Απόλαυσε έκπτωση 15% σε όλα μας τα είδη. Παίξε τον Λίλι τροχό της και κέρδισε μοναδικά δώρα. Λάβε μέρος στον σούπερ διαγωνισμό μας και γίνε ένας από τους 10 τυχερούς νικητές. Lily Drogerie Ξάνθη. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
8: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
9: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
10: Έχουμε τη λύση.
9: Go Sports. Go Figly Sports.
10: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
9: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
10: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
9: Go Sports, Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
11: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
12: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
11: αλλά και περιποιημένος κύριος?
12: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
11: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
12: Για ό,τι ντύνεστε,
11: σκεπάζεστε,
12: αλλά και πατάτε.
11: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
12: Το τέλειο.
11: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
12: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
11: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
13: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
14: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
15: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
16: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
2: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
4: Καλώστη!
5: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
3: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
4: Που είσαι φιλίλη.
5: Καλέ, είσαι καλά.
4: Είμαι τελείλια. Έρχομαι από τα Λίλη. Έχουν τα πάντα σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και φροντίδας στις καλύτερες τιμές. Από τις πιο δημοφιλείς μάρκες μέχρι ανάρπαστα Asian Beauty καλλιτικά. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
6: Με τόσα καταστήματα Λίλη σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα ένα είναι δίπλα σου. Βρες ό,τι ψάχνεις σε καλλιτικά προϊόντα περιποίησης, προσωπικής και βρεφικής φροντίδας σε απίστευτες τιμές. Λίλη Drogerie. Είναι ωραίο να νιώθεις ωραία. Περιμένουμε στα εγγένεια του νέου καταστήματός μας στην Ξάνθη, πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσελδάρη, 9 και 10 Οκτωβρίου με επιπλέον έκπτωση 15% σε όλα μας τα προϊόντα.
7: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
7: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
8: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
7: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
11: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
12: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
11: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
12: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
14: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Δεύτερη ώρα εδώ στο Galaxy 92. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 με μουσικές που δεν ακούτε αλλού.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη. Μελέτης Ηλίας. Λεωνίδας Κακούρης. Τάκης Παπαματθαίου. Ιωάννα Σιμακοπούλου. Χρήστος Πλαΐνης. Ευγενία Ξυγκόρου. Νάνση Μπούκλη. Χάρης Φλέουρας. Γιώργος Νούσης. Γιάννης Λατουσάκης. Και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: Σούμαν και Μπραμς, δύο μεγάλοι συνθέτες με βαθιά μουσική συγγένεια. Στις 30 Οκτωβρίου, τέσσερις σπουδαίοι ερμηνευτές συναντιούνται στη σκηνή του Μεγάρου. Ρόμαν Σίμοβιτς, Μιλένα Σίμοβιτς, Τιμόθεος Γαβριηλίδης Πέτριν και Αγάπη Τριανταφυλλίδη. Ο τρυφερός λυρισμός του Σούμαν συναντά τη δύναμη και το πάθος του Μπραμς σε δύο αριστουργηματικά κουαρτέτα με πιάνο. 30 Οκτωβρίου, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συντέα.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΩΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
5: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
6: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
7: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
6: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69-352.
7: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
9: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
9: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
9: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
10: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
11: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
13: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
14: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
2: Μπαμπάκα μου.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
7: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Οικογένεια Adams, το musical.
7: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
8: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
9: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
8: Τα πάντα!
9: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
11: Είναι καλύτερα να πίνεις καφέ από το να μην πίνεις καθόλου, γιατί ο καφές, λέει, σου μακραίνει το προσδόκιμο ζωής. Όσοι κατανάλωναν ένα ή λιγότερα από δύο φλιτζάνια καφέ ημερησίως, τότε, λέει, έχεις 16% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου οποιαδήποτε αιτία σε σύγκριση με τη μη κατανάλωση καφέ. Στα δύο έως λιγότερα από τρία η διαφορά έφτανε το 17%. Πάνω από τα τρία φλιτζάνια δεν παρατηρήθηκε επιπλέον μείωση του κινδύνου. Πάλι καλά. Οι ερευνητές είπαν ότι αυτό ισχύει μόνο όταν ο καφές είναι σκέτος ή με λίγη ζάχαρη, ελάχιστη. Όπως υπογραμμίζουν οι ίδιοι ερευνητές, τα ευρήματα συμφωνούν με τις διατροφικές συστάσεις που προτείνουν περιορισμό της πρόσθετης ζάχαρης και των κορεσμένων λιπάρων. Καλά, μα είναι να πάθουμε ζημιά από το γάλα στον καφέ. Εντάξει, πάει να πει ότι όλα τα άλλα τα κάνει σωστά. Οπότε.
10: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
12: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92 και εκτός από τα FM μπορείτε να μας αναζητήσετε και στο διαδίκτυο, στο Facebook στο Galaxy 92 FM Official και στο Instagram στο Galaxy 92 FM. Εκεί μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το πρόγραμμα και τη μουσική μας και να ενημερωθείτε για τους διαγωνισμούς μας και για το πώς μπορείτε να λάβετε μέρος σε αυτούς.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Have you met Kiko?
3: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Το Equal επιστρέφει.
6: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκευουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
3: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
0: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
3: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
6: Have you met Kiko?
7: Εσύ? Αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25 41 3.

0: τρώνε μπάχαλο, πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου, εσύ θα πας εκεί πέρα, θα λάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις GeoMetal Scrap. GeoMetal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
0: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Επιτέλους Παρασκευή. Η μέρα που ακόμα και το ξυπνητήρι χτυπάει λίγο πιο ευγενικά. Ο καφές έχει την καλύτερη γεύση και στη δουλειά όλοι κοιτάζονται μεταξύ τους με ένα κοινό μυστικό. Λίγες ώρες ακόμα, παιδιά, κρατάμε γέρα. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός. Σε καλωσορίζω για τις επόμενες δύο ώρες. Ξέρεις, βάζουμε την εβδομάδα σε λειτουργία τερματισμού. Μεγάλες επιτυχίες, περίεργες ιστορίες από ένα πλανήτη που καθημερινά αποδεικνύει ότι έχει πολύ χιούμορ, viral νέα ζώδια, ταξίδια, χρήσιμα tips, άχρηστες πληροφορίες και όλα όσα χρειάζονται για μια Παρασκευή, έτσι που χρειάζεται επίσης να αποκτήσει λίγο καλύτερο soundtrack. Σήμερα δεν συζητάμε για Δευτέρα, απαγορεύεται καν η λέξη. Δεν ανοίγουμε καινούργιες δουλειές, δεν ενθαρρύνουμε κανέναν που έρχεται στις 4 το απόγευμα και λέει να δούμε κάτι γρήγορα πριν φύγουμε. Όχι, φίλε μου, δεν θα δούμε τίποτα. Τη Δευτέρα θα τα δούμε όλα. Γιατί μπροστά μας έχουμε δύο ολόκληρες μέρες για βολτίτσες, φίλους, μουσική, καναπέ, ταξιδάκι, έξοδο ή και απολύτω.

Και μεταξύ μας, το απολύτως τίποτα είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα για Σαββατοκυριακό. Δυναμώστε την ένταση λοιπόν, Παρασκευή έχουμε, η εβδομάδα παραδίδει κλειδιά και εμείς αναλαμβάνουμε. Energy vibes. You call me.

0: Σαν σήμερα 9 Οκτωβρίου, ο κόσμος είχε πολλά να πει και να γράψει. Γιορτάζουμε τις επετείους της Παγκόσμιας Ημέρας Όρασης, μια υπενθύμηση ότι τα μάτια μας χρειάζονται φροντίδα, γιατί χωρίς αυτά δεν θα απολαμβάναμε ούτε το φθηνό πορεινό ηλιοβασίλεμα, ούτε τα μέμες που μας στέλνουν οι φίλοι μας. Είναι επίσης η Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων. Ναι, εκείνου του θεσμού που κάποτε περιμέναμε με πολλή αγωνία τα γράμματα και τις κάρτες πριν μας κατακλείσουν τα emails και τα spam. Στα γεγονότα της ημέρας, σαν και σήμερα το 1912, ο ελληνικός στόλος με τον Παύλο Κουντουριώτη στο τιμόνι καταλαμβάνει τη Λίμνο στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Ένα check-in που τότε δεν έγινε στο Facebook, αλλά πραγματικά έγραψε ιστορία. Σαν και σήμερα το 1931, η κυβέρνηση Βενιζέλου κόβει μισθούς δημοσίων υπαλλήλων. Μιλάμε για περικοπές 4% στους κατώτερους και 6% στους ανώτερους. Και αν νομίζεις ότι οι σφιγμένες εποχές είναι μοντέρνα εφεύρεση, μάλλον χρειάζεσαι rewind. Το 1944 στη Μόσχα, Τσόρτσιλ και Στάλιν κάνουν μια συμφωνία ποσοστών και αποφασίζουν ότι η Ελλάδα μένει στη Βρετανική σφαίρα επιρροής. Spoiler! Η ελληνική ηγεσία τότε δεν είχε ιδέα. Την ίδια χρονιά, λίγες μέρες πριν φύγουν οι Ναζί, ένα γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα στον Άγιο Παντελήμονα. Ο απογκυλογισμός, 6 νεκροί, 20 τραυματίες και 8 σπίτια κατεστραμμένα. Μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της κατοχής. Τέλος, το 1975, μια τέτοια μέρα, ο σοβιετικός φυσικός Αντρέι Ζαχάροφ κερδίζει τον Νόμπελ Ειρήνης. Πατέρας της βόμβας υδρογόνου, αλλά και φανατικός πολέμιος του καθεστώτος της χώρας του, από τις περιπτώσεις που η επιστήμη συναντά την αντίσταση. Και πιο κοντά σε εμάς, το 2016, στην επαρχία Σετμιλή της Τουρκίας, είχαμε επίθεση του ΠΚΚ που άφησε πίσω 18 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ένα γαμήλιο κομβόι που περνούσε από εκεί γλίτωσε από καθαρά τύχη.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Ναι, έχουμε νικητή, κυρίες και κύριοι. Συγχωρέστε με για τον όρο, τον χαζό της ημέρας, αλλά έτσι όπως θα σας πω την επόμενη είδηση, θα το πείτε κι εσείς από μόνοι σας. Σήμερα λοιπόν ο κύριος αυτός έρχεται από την Θεσσαλονίκη και μάλιστα έρχεται φορτσάτος με 310 χιλιόμετρα την ώρα. Ένας οδηγός λοιπόν ανέβασε στο TikTok βίντεο με μια BMW M5 να κινείται στην Εγνατία οδό με το ταχύμετρο στα 310 χιλιόμετρα την ώρα στο ύψος του Ωραίο Κάστρου. Και επειδή προφανώς δεν ήταν αρκετό έτσι απλά να το κάνει, αποφάσισε και να το ανεβάσει στο TikTok γράφοντας: «Άμα το ζεις, το ζεις», λέμε. Ναι ρε φίλε μου, εντάξει, μόνο που τώρα το ζει και η ελληνική αστυνομία, η οποία εξετάζει ήδη το βίντεο και αναζητά τον οδηγό, δεν νομίζω ότι δεν θα το βρει. Γιατί υπάρχει πάντα και ένας βασικός κανόνας στη ζωή. Όταν κάνεις μια χαζομάρα, τουλάχιστον μην ανεβάζεις και το αποδεικτικό στοιχείο από μόνο σου. BMW M5, 310 χιλιόμετρα την ώρα και TikTok. Ναι, ο χαζός της ημέρας, γιατί το γκάζι μπορεί να ήταν τέρμα, αλλά η σκέψη μάλλον έμεινε στο ρελαντί.

0: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Τα Λίλι Ντρογκερί έφτασαν στην Ξάνθη. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στην πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσαλδάρη. Στα Λίλι θα βρεις καλλιντικά και προϊόντα φροντίδας μέσα από μια τεράστια γκάμα επιλογών που θα σε ενθουσιάσει. Το Σάββατο 10 Οκτώβρη ζήσε μαζί μας τη μεγάλη γιορτή. Με τον Paradise 90,3 και τους παραγωγούς Στέφανο Στεφανόπουλο μαζί με την Αλεξάνδρα Κουσίδου live με μουσική, happenings και μοναδικές προσφορές. Απόλαυσε έκπτωση 15% σε όλα μας τα είδη. Παίξε τον Λίλι τροχό της τύχης και κέρδισε μοναδικά δώρα. Λάβε μέρος στον σούπερ διαγωνισμό μας και γίνε ένας από τους 10 τυχερούς νικητές. Λίλι Ντρογκερί Ξάνθη. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
11: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης ΙΖΟΜΑΤ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν ΙΖΟΜΑΤ ΙΖΟΦΛΕΞ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
12: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
13: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ.
12: ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσει τη βραδιά?
13: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
12: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
13: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
14: Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

Οκτώβρη στην Ελλάδα είναι σαν κρυφόδωρο. Μπορεί να μην έχει τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες, αλλά έχει χρώματα που γεμίζουν μάτια και καρδιά. Από τα χρυσοκίτρινα φύλλα που στρώνουν τις πόλεις μέχρι τα χωριά που μυρίζουν τζάκι και κηδώνει στο φούρνο, είναι ο μήνας που σου ψιθυρίζει έλα να με ζήσεις λίγο πιο αργά. Και φέτος λοιπόν με την αργία της 28ης Οκτωβρίου για να χαθείς είτε στα ζαγοροχώρια, είτε να περπατήσεις δίπλα σε ποτάμια στο Πήλιο ή ακόμα και να βρεις παραλίες στην Πελοπόννησο που τον Οκτώβρη ανήκουν μόνο σε σένα. Γιατί η Ελλάδα το φθινόπωρο έχει μια γοητεία διαφορετική. Ούτε τουρίστες, ούτε φασαρία, μόνο αυθεντική ατμόσφαιρα. Και μιας που μιλάμε για το όχι, ας πάμε όλο αυτό το θέμα και λίγο παραπέρα. Δεν είναι μόνο μια επέτειος που μας θυμίζει ιστορία, αλλά και ένα reminder για τα δικά μας καθημερινά όχι. Τα όχι σε πράγματα που μας βαραίνουν, σε συνήθειες που μας ρουφάνε την ενέργεια, σε ανθρώπους ή καταστάσεις που μας κρατούν πίσω. Γιατί τα μικρά προσωπικά όχι ανοίγουν χώρο για μεγαλύτερα ναι. Στην ξεκούραση, στη χαρά, στη δημιουργία, στη ζωή έτσι όπως εμείς αποφασίζουμε να την θέλουμε. Ο Οκτώβρης λοιπόν είναι η εποχή που σου λέει μη φοβάσαι να πεις όχι σε ό,τι δεν σε γεμίζει για να πεις ναι σε ό,τι σε κάνει να χαμογελάς. Energy vibes.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love Me.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Ήξερες ότι απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
3: Καλώς όρισες στην ενότητα του Ήξερες ότι. Εδώ η γνώση αποκαλύπτεται με τρόπο που πραγματικά θα σε καθυλώσει. Επίσης, η περιέργειά σου βρίσκει τον απόλυτο προορισμό της, καθώς κάθε αναφορά μας του Ήξερες ότι είναι μια μεγαλειώδης εξερεύνηση στον κόσμο των απίθανων απαντήσεων. Σήμερα λοιπόν σου απαντάμε στο εξής ερώτημα. Ήξερες ότι υπάρχουν σκηνοθέτες που μάλιστα ζήτησαν συγγνώμη για τις ταινίες τους. Ένας από αυτούς ήταν ο Τζόελ Σουμάχερ για την ταινία Batman και Robin του 1997. Όταν ο Βαλ Γκίλμερ, ο εξαίσιος αυτός ηθοποιός, αποφάσισε να μην επιστρέψει ως Batman, ο Τζόελ Σουμάχερ, που ήδη είχε κριθεί πολύ αυστηρά ως αντικαταστάτης του Tim Burton, προσέλαβε τον ανερχόμενο τότε στάρ από την τηλεόραση, τον George Clooney, και του φόρεσε μια στολή Batman με θύλες. Τα υπόλοιπα, ξέρεις, τα έγραψε η ιστορία. Ζούμε σε ένα τόσο εκλεπτισμένο κόσμο που δύο κομμάτια καουτσούκ σε μέγεθος γόμας σε μολύβι μπορεί να είναι ένα πρόβλημα, είπε ο Σουμάχερ κάποτε στο Vice. Θα είναι στην ταφόπλακά μου, το γνωρίζω. Μιλώντας με ειλικρίνεια για την έντονη αντίδραση που δέχτηκε τον Batman και Robin, είχε προσθέσει. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από κάθε φαν που απογοητεύτηκε, γιατί νομίζω ότι το οφείλω αυτό. Για κάποιους βέβαια, το Batman and Robin είναι η καλύτερη ταινία Batman όλων των εποχών. Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του Ήξερες ότι εδώ...
4: Energy Vibes.

Crazy Vibes με τον Κυριάκο. Οι χρήστες του TikTok πιστεύουν ότι ο Οκτώβρης είναι ο μήνας των μεγαλύτερων αλλαγών στη ζωή τους. Σηματοδοτεί την αρχή του φθινοπόρου, καθώς οι περισσότεροι από εμάς επιστρέφουμε από τις διακοπές και οι υποχρεώσεις αρχίζουν να συσσωρεύονται, όπως και οι λογαριασμοί. Η Chloe Van Barkel, TikToker με σχεδόν 70.000 ακολούθους, περιγράφει τον Οκτώβριο ως μια νέα αρχή, σχεδόν όπως η πρωτοχρονιά, όπου οι άνθρωποι επαναστατούν για να αξιολογήσουν τα επιτεύγματά τους. Για πολλούς, αυτός ο μήνας γίνεται ένα κίνητρο για να κάνουν αλλαγές πριν από την εκπνοή του χρόνου, όπως να δεσμευτούν σε νέες σχέσεις ή να ξεκινήσουν σε νέες δουλειές. Ο Οκτώβριος σηματοδοτεί επίσης την σχεσιακή περίοδο, όπου οι εργένιδες αναζητούν σοβαρές σχέσεις εν ώψη των χειμερινών γιορτών. Εννοείται, πώς θα κάνεις ρεβεγιόν χωρίς το επίσημο αγόρι ή κορίτσι σου? Η Van Barkel λοιπόν επισημαίνει ότι οι τελευταίοι μήνες του έτους περνούν γρήγορα και πολλοί θα πάρουν σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή τους. Αυτή η θεωρία του Οκτωβρίου έχει βρει πολλούς υποστηρικτές, καθώς χιλιάδες χρήστες του TikTok εκφράζουν συμφωνία, βλέποντας το μήνα αυτό ως μια νέα αρχή και ευκαιρία επαναστοχασμού, όπως οι αλλαγές της φύσης και οι ανανεώσεις που φέρνει και το φθινόπωρο στη ζωή μας γενικότερα. Energy Vibes.

0: που είσαι φιλίλη.
1: Καλέ, είσαι καλά.
0: Είμαι τελήλια. Έρχομαι από τα Λίλη. Έχουν τα πάντα σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και φροντίδας στις καλύτερες τιμές. Από τις πιο δημοφιλείς μάρκες μέχρι ανάρπαστα Asian Beauty καλλιλητικά. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
2: Με τόσα καταστήματα Λίλη σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα ένα είναι δίπλα σου. Βρες ό,τι ψάχνεις σε καλλιλητικά προϊόντα περιποίησης, προσωπικής και βρεφικής φροντίδας σε απίστευτες τιμές. Λίλη Drogerie. Είναι ωραίο να νιώθεις ωραία. Σε περιμένουμε στα εγγένεια του νέου καταστήματός μας στην Ξάνθη, πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσελδάρη, 9 και 10 Οκτωβρίου με επιπλέον έκπτωση 15% σε όλα μας τα προϊόντα.
3: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
4: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
5: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
6: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου της γεύσης. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
5: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
6: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
5: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
5: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
7: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
7: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
1: Και μετά και μετά, τι έγινε?
8: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
1: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
8: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
1: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
8: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
1: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
8: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
12: Έχουμε τη λύση.
11: Go Sport. Go Figly Sports.
12: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
11: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
12: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
11: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25 41 40 19 86.
13: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
14: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι, πανέ. ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά ή κοτόπουλο με πίπες.
15: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
16: Πίντος στη γάστρα με πατάτες, Πίντος σνίτσελ, Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, Πίντος λεμονά.
15: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
17: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410 73 670.

0: Δώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
3: Paradise 90,3.

0: ζώδια κάνουν βόλτα.
1: Ήρθε η ώρα και για την σημερινή μας ζωδιακή ενημέρωση. Δεν είναι όλοι φτιαγμένοι για ήρεμες, ρουτινιάρικες και χουχουλιάρικες σχέσεις. Πολλοί θέλουν την περιπέτεια, το συνεχές καρδιοκτύπη και το δράμα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι συνήθως ανήκουν σε συγκεκριμένα ζώδια τα οποία τους παρασύρουν σε ρυψοκίνδυνα μονοπάτια και τους αρέσει πάρα πολύ. Δεν θέλουν να πάνε σινεμά, δεν θέλουν να κάτσουν αγκαλιά στον καναπέ, θέλουν περιπέτεια και κίνδυνο. Αυτά τα ζώδια λοιπόν βαριούνται εξαιρετικά γρήγορα τις σχέσεις, ακόμα και αν προσπαθήσουν να μπουν για λίγο μέσα σε μία. Ποια είναι αυτά? Κρυός, ας είμαστε καλά. Παράπονο δεν έχω. Οι κρύοι, σαν και εμένα, δεν μπορούμε να κάτσουμε στη θέση μας. Θέλουμε πάντα ένα σύντροφο πιο περιπετειώδη από εμάς και αποχθανόμαστε τους ανθρώπους των χαμηλών τόνων. Θέλουμε να ζήσουμε τη στιγμή. Δίδυμος. Σκέφτεσαι 1.000.000 σκέψεις στο δευτερόλεπτο, οπότε χρειάζεσαι έναν άνθρωπο στο ίδιο μήκος κύματος, αλλιώς απλά βαριέσαι του θάνατά. Σου αρέσει να μιλάς αλλά και να ακούς, οπότε αν ο σύντροφός σου είναι ήπιον τόνων και λιγομίλητος, δεν θα υπάρξει συνέχεια. Το ξώτης. Η φάση αγκαλιά στον καναπέ το Σάββατο το βράδυ σου φέρνει ένα τριχύλα και οριακά ναγούλα. Θέλεις έναν άνθρωπο που θα σε βάλει σε ένα αεροπλάνο ξαφνικά ώστε να πάτε για 2 μέρες στη Μάλτα ή οπουδήποτε αλλού. Βαριέσαι

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Έχουμε ωραίο θεματάκι σήμερα. Μας αγαπάει τελικά ο σκύλος μας. Λοιπόν, ξέρεις, το βλέπεις κάθε μέρα αν έχεις σκύλο. Γυρίζεις στο σπίτι και σε υποδέχεται σαν να έλειπες 3 ολόκληρους μήνες ενώ πήγες απλώς μέχρι το σούπερ μάρκετ στη γωνιά απέναντι. Σε ακολουθεί από δωμάτιο σε δωμάτιο, ξαπλώνει δίπλα σου και όταν φοβάται έρχεται κοντά σου. Είναι όμως αγάπη ή απλώς ξέρει ποιος του γεμίζει τον μπολ? Η επιστήμη δείχνει ότι οι σκύλοι δημιουργούν πραγματικά ισχυρούς δεσμούς με τους ανθρώπους τους. Η παρουσία μας τους δίνει ασφάλεια, αναζητούν την επαφή μαζί μας και πολλές φορές επιλέγουν να είναι κοντά μας χωρίς να περιμένουν φαγητό, λιχουδιά, βόλτα ή κάποια άλλη επιβράβευση. Οπότε, την επόμενη φορά που θα αφήσει το αναπαυτικό κρεβατάκι του και θα έρθει να ξαπλώσει τα πόδια σου, μην ψάχνεις πολλές εξηγήσεις. Από ολόκληρο το σπίτι, προφανώς διάλεξε εσένα. Energy
2: vibes. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
4: David Guetta featuring Bebe Rexha, Sad Girls.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Ξέρω, έχεις βαρεθεί να βλέπεις άσχημες ειδήσεις, ειδικά από τα ανατολικά. Καθόλου δεν είναι ωραία τα πράγματα. Μπορώ να πω ότι είναι εφιαλτικά. Εμείς όμως ξέρεις ότι προσπαθούμε πάντα να φέρουμε τη διαφορετικότητα και να βρίσκουμε και το χαμόγελο στο πρόσωπό σας. Έτσι λοιπόν και σήμερα διοχετεύουμε τις άχρηστες πληροφορίες και αυτής της ημέρας. Ένα τσιτάχ μπορεί να επιταχύνει από τα 0 στα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε μόλις 3 δευτερόλεπτα. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι πρόκειται για ένα είδος που απειλείται τα τελευταία χρόνια καθώς μειώνεται με γοργούς ρυθμούς ο πληθυσμός τους. Το 1 τρίτο ολόκληρης της γης είναι εν μέρη ή τελείως έρημος. Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι ακόμα και η Ανταρκτική είναι έρημος αλλά παγωμένη. Υπολογίζεται ότι θα περάσεις 3 χρόνια από τη ζωή σου αναζητώντας αντικείμενα που έχεις χάσει ή δεν ξέρεις πού τα έχεις βάλει. Πολλές φορές σου έχει συμβεί μάλιστα να μπαίνεις σε ένα δωμάτιο για να βρεις κάτι και μπαίνοντας να ξεχάσεις ακόμα και το τι έψαχνες. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες και ήρθε η ώρα, ναι, και αυτά να τα ξεχάσεις. Energy Vibes.

0: ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
2: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
3: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
2: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτοί δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
6: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
11: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Πρωί την ατυχία μου!
12: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
12: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
12: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
12: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον.
13: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Travel Energy Tips.
1: Σήμερα ήρθε η ώρα να σε πάμε Βόρεια Ιταλία, να επισκεφτούμε την Βενετία. Είναι μια πόλη που εχμαλωτίζει τη φαντασία αλλά και την καρδιά κάθε επισκέπτη, αποτελεί έναν μαγικό χορό ανάμεσα στα κανάλια και τα γραφικά γεφύρια. Με τα παλαιά παλάτια που πλαισιώνουν τα κανάλια, η Βενετία προσφέρει μια ατμόσφαιρα ρομαντισμού και ιστορίας που ολίσθησε μέσα από τα αιώνια της λευκάρια. Τα πολυχρωματιστά της παραθυρόφυλλα, τα ιστιοφόρα που πλέουν στους κανάλιοδρομους, αλλά και τα στενά της καλδερίμια προσθέτουν μια ιδιαίτερη νότα στην όλη αρχιτεκτονική της πόλης. Το Σαν Μάρκο με την εκκλησία του και το καμπαναριό του παρέχει μια εκπληκτική πανοραμική θέα, ενώ η πλατεία του αναδεικνύεται σε κέντρο δραστηριοτήτων και κοινωνικής ζωής. Εκεί υπάρχουν και οι περισσότερες φωτογραφίες από την πόλη. Η Βενετία με τα καρναβαλικά της μέσα αλλά και τις μάσκες, τα γαλάζια κανάλια και τον πλούτο της σαν πολιτιστική κληρονομιά, είναι πραγματικά ένας φοβερός κόσμος που πρέπει να ζήσεις για να τον κατανοήσεις. Για να βρεθείς λοιπόν εκεί, πας τώρα στο ταξιδιωτικό πρακτορείο της περιοχής σου, κλείνεις τα εισιτήριά σου, το ξενοδοχείο και bon voyage!
2: Energy Vibes.
3: Paradise 90,3.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé. 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Θα σου μιλήσω τώρα για τον τύπο που είναι θρύλος ισορροπίας. Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, 5 φορές κάτοχος ρεκόρ Guinness παρακαλώ, αποφάσισε ότι τα 319 ποτήρια στο κεφάλι ήταν μάλλον λίγα και είπε να το τερματίσει. 511 παρακαλώ ποτήρια κρασού πάνω του, βάρους 72,5 κιλών. Ναι, πολύ καλά άκουσες. Σχεδόν όσο μια μηχανή εσπρέσο με όλα τις τα εξαρτήματα. Μελετημένος, ψύχρεμος και με αφιένα τιτάνιο, ο άνθρωπος έκανε power training στο μπαλκόνι του, σηκώνοντας 92 κιλά δεμένα με σκηνή για να αντέξει την γυάλινη πυραμίδα. Όταν ήρθε η ώρα της αλήθειας, στάθηκε πραγματικά ατρόμητος, περπάτησε με τα ποτήρια, τα κράτησε 15 δευτερόλεπτα και έγραψε ξανά ιστορία, ο πιο cool σερβιτόρος του πλανήτη. Κάποιοι του είπαν: «Σταμάτα, βρε αδερφέ, είσαι 64 ετών». Εκείνος απάντησε: «Μόνο αν πέσει το τελευταίο ποτήρι». Τώρα ετοιμάζει βαλίτσες για Ρωσία και Βουλγαρία για να το πάει στα 580 ποτήρια. Δηλαδή, αν συνεχίσει έτσι, σε λίγα χρόνια θα έχει κεφάλι μπουφέ ένα πράγμα. Ο Αριστοτέλης δεν ισορροπεί ποτήρια, ισορροπεί το σύμπαν. Energy vibes.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
6: Όλοι ακούμε.

Και κάπως έτσι η εβδομάδα έκλεισε και το Σαββατοκύριακο μόλις παρέλαβε βάρδια. Σήμερα στα Energy Vibes της Παρασκευής βρήκαμε το χαζό της ημέρας να τρέχει με 310 χιλιόμετρα στην Εγνατία και μετά να ανεβάζει μόνος του το αποδεικτικό στο TikTok. Μάθαμε ότι ο Οκτώβρης έχει γίνει επίσης σε αυτό το viral social network κάτι σαν τη δεύτερη πρωτοχρονιά, μια ευκαιρία δηλαδή για αλλαγές και νέα ξεκινήματα. Ταξιδεύσαμε μέχρι τη Βενετία και επιβεβαιώσαμε κάτι που όσοι έχουμε σκύλο ξέραμε ήδη. Ναι, μας αγαπάει. Δεν μας βλέπει απλώς σαν το παιδί που του φέρνει το φαγητό. Και τώρα, έτσι όπως συνηθίζω πολλές φορές το κλείσιμο να κάνω, θα το κάνω και σήμερα, μια μικρή Energy Vibes αποστολή για το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Πάρτε το αυτοκίνητο, βάλτε μια αγαπημένη playlist και φύγετε χωρίς μεγάλο πρόγραμμα. Ένα κοντινό χωριό, μια παραλία τώρα που άδειασε, ένα ταβερνάκι που δεν έχετε ξαναπάει, ένα καφέ κάπου με θέα. Και για μία μέρα κάντε κάτι πολύ επαναστατικό. Μην κοιτάτε συνέχεια τι ώρα είναι. Γιατί τα καλύτερα Σαββατοκύριακα δεν είναι πάντα αυτά που οργανώνουμε τέλεια. Είναι εκείνα που τη Δευτέρα λέμε τελικά καλά κάναμε και φύγαμε. Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος, πάντα εδώ να περάσετε ένα υπέροχο δεύτερο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη με ανθρώπους δίπλα σας ή να το πω καλύτερα τους ανθρώπους που θέλετε, μέρη που σας αλλάζουν εικόνες και μουσική που σας αλλάζει διάθεση. Καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα πάλι με Energy Vibes εδώ. Θέλουμε, δεν θέλουμε.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα.
1: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360. Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
5: Have you met Kiko?
6: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
7: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και 3 γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
1: Ακούω μόνο Paradise.
8: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
9: Όλοι ακούμε το νούμερο 1

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Michael Jackson, Bad.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όλα.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκευουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με πιάσε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
8: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
10: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
11: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.com.
12: Ακούω μόνο Paradise.
13: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
14: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
15: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
16: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος.
2: Ακούω μόνο Paradise.

0: που είσαι φιλίλη.
1: Καλέ, είσαι καλά.
0: Είμαι τελεία. Έρχομαι από τα Λίλη. Έχουν τα πάντα σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και φροντίδας στις καλύτερες τιμές. Από τις πιο δημοφιλείς μάρκες μέχρι ανάρπαστα Asian Beauty καλλιλητικά. Θα τα αγαπήσεις πολύ, Λίλη.
2: Με τόσα καταστήματα Λίλη σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα ένα είναι δίπλα σου. Βρες ό,τι ψάχνεις σε καλλιλητικά προϊόντα περιποίησης, προσωπικής και βρεφικής φροντίδας σε απίστευτες τιμές. Λίλη Ντρογκερί. Είναι ωραίο να νιώθεις ωραία. Σε περιμένουμε στα εγγένεια του νέου καταστήματός μας στην Ξάνθη, πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσελδάρη, 9 και 10 Οκτωβρίου με επιπλέον έκπτωση 15% σε όλα μας τα προϊόντα.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
9: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
10: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
12: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
12: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
12: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
11: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
12: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
13: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6

όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Και μετά, τι έγινε?
2: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
1: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
2: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
1: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
2: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
1: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
2: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
5: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
4: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
4: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
4: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
5: Το τέλειο.
4: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
10: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
11: Έχουμε τη λύση.
10: Go Sports. Go Figgly Sports.
11: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
10: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
11: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
10: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
12: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
13: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
12: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
13: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
14: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
15: Τα Λίδρο Γκερί έφτασαν στην Ξάνθη. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στην πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσαλδάρη. Στα Λίλη θα βρεις καλλιντικά και προϊόντα φροντίδας μέσα από μια τεράστια γκάμα επιλογών που θα σε ενθουσιάσει. Το Σάββατο 10 Οκτώβρη ζήσε μαζί μας τη μεγάλη γιορτή. Με τον Paradise 90,3 και τους παραγωγούς Στέφανο Στεφανόπουλο μαζί με την Αλεξάνδρα Κουσίδου live με μουσική, happenings και μοναδικές προσφορές. Απόλαυσε έκπτωση 15% σε όλα μας τα είδη. Παίξε τον Λίλη τροχό της τύχης και κέρδισε μοναδικά δώρα. Λάβε μέρος στον σούπερ διαγωνισμό μας και γίνε ένας από τους 10 τυχερούς νικητές. Λίλη Ντρογκερί Ξάνθη. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
16: Ακούω μόνο Paradise.
17: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
18: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
19: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
20: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Michael Jackson.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Paradise 90,3.

0: Have you met Kiko?
1: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας. Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά, μαγειρευτά πιάτα, ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο, με παλιές εικόνες της Ξάνθης, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

Ο άνθρωπος που το YouTube ανέδειξε καλλιτεχνικά, ο Alex Warren, άνοιξε την αυλαία μας εδώ στο απογευματινό μας ραντεβού, Παρασκευή 9 του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε, 9 λεπτάκια μετά τις 6, είμαι ο Στέφανος και είναι Dati, Take Me There. Μια δυνατή γεύση από τις επιτυχίες του χθες, του σήμερα και του αύριο, στην απογευματινή διαδρομή του Paradise 90,3.

0: όμορφες στιγμές, καινούργιες επιτυχίες που μας ταξιδεύουν μέσα από τους 93 και τον Paradise και το www.paradise.gr. Ελάτε και εσείς κοντά μας, απολαύστε την παρέα μας και ελάτε να γιορτάσουμε μαζί σε ένα live opening party αύριο το Σάββατο από τις 11 το πρωί στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, στο νέο κατάστημα Lily Drogery. Απολαύστε έκπτωση 15%, παίξτε στον τροχό της τύχης της Lily και 10 τυχεροί θα πάρουν υπέροχα δώρα. Ακούστε μουσική από τους παραγωγούς του Paradise 90,3. Μάθετε περισσότερα τώρα.
1: Τα Lily Drogery έφτασαν στην Ξάνθη. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στην πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσαλδάρη. Στα Lily θα βρεις καλλιντικά και προϊόντα φροντίδας μέσα από μια τεράστια γκάμα επιλογών που θα σε ενθουσιάσει. Το Σάββατο 10 Οκτώβρη ζήσε μαζί μας τη μεγάλη γιορτή. Με τον Paradise 90,3 και τους παραγωγούς Στέφανο Στεφανόπουλο μαζί με την Αλεξάνδρα Κουσίδου live με μουσική, happenings και μοναδικές προσφορές. Απόλαυσε έκπτωση 15% σε όλα μας τα είδη. Παίξε τον Lily τροχό της τύχης και κέρδισε μοναδικά δώρα. Λάβε μέρος στον σούπερ διαγωνισμό μας και γίνε ένα από τους 10 τυχερούς νικητές. Lily Drogery Ξάνθη. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
2: 90,3 Paradise.
0: Gonna be you. Υπέροχη. And me. You and me, Disclosure. Ελίτζα Doolittle στα φωνητικά. Άλλο ένα smash hit στο νούμερο 1 Paradise.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: David Guetta featuring Bebe Rexha, Sad Girls.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούμε.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
4: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
5: Paradise 90,3.
6: Paradise 90,3.

Η Miley Cyrus άνοιξε την αυλαία με το River αμέσως μετά τις 6.30. Είστε πάντα συντονισμένοι στο νούμερο 1 Paradise Radio και αυτό το Σάββατο σας περιμένουμε για να γιορτάσουμε μαζί τα εγγένεια του Lily Drogery στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης και Παναγίτη Σαλδάρη. Ένα ολοκένουργιο κατάστημα γεμάτο προϊόντα ομορφιάς, καλλιτικά, περιποίηση και πολλά ακόμη μας περιμένουν για να το ανακαλύψουμε. Η μεγάλη μέρα έχει έρθει με μουσική, happenings και φυσικά live των Paradise 90,3 με όλους τους παραγωγούς του. Μην ξεχάσετε ότι μπορείτε να αποκτήσετε όλα τα είδη με έκπτωση 15% μόνο για αυτό το διήμερο Παρασκευή και Σάββατο, σήμερα δηλαδή μέχρι τις 9 και αύριο στο live party. Μπορείτε να παίξετε στο Lily Τροχό της Τύχης και να μπείτε στο διαγωνισμό για να κερδίσετε πλούσια δώρα. Lily Drogery, θα το αγαπήσεις πολύ. Σας περιμένουμε λοιπόν αύριο από τις 11 το πρωί. Θα μας ακούτε live και στο ραδιόφωνο. Αυτός είναι ο κορυφαίος για ακόμη μια χρονιά DJ στον πλανήτη, σύμφωνα με τους αναγνώσεις του DJ Magazine. David Guetta, Upside Down.

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You To

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

Ένας αρκετά μεγάλος προβληματισμός δημιουργήθηκε από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην ψηφοφορία του Hot 100 του DJ Magazine για την ανάδειξη των καλύτερων DJ στον πλανήτη. Ας πούμε η Μπενάση Μπρος, τα αδέρφια Μπενάση έχουν εξαφανιστεί από τη λίστα, με άλλα μικρότερα ονόματα που δεν μπορώ να πω έχουν ένα καλό vibe στα live τους. Προφανώς αγγίζει ή υπάρχει μια κοινότητα που ακολουθεί πιο έντονα αυτούς τους DJ και τους ανέβασαν σε πολύ υψηλές θέσεις, δυσανάλογες από το συνολικό έργο και την προσφορά και την παρουσία στη χορευτική μουσική. Νούμερο 1, David Guetta. Νούμερο 2, ο Martin Garrix. Νούμερο 3, όπως και ο ίδιος ο David Guetta σχολίασε, ο Άνιμα. Ευτυχώς έρχεται και στη χώρα μας και θα απολαύσουμε ένα show το οποίο θα είναι αφιερωμένο και εμπνευσμένο από την αρχαία Ελλάδα στις 31 Οκτωβρίου. Μια ερώτηση που μας ακολουθεί στις εκπομπές μας: Have you met Kiko? Η Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Madonna, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ, στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Παιχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική, η Kiko σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ, με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές. Ανακάλυψε και εσύ τον κόσμο της Kiko Milano στα καταστήματα, εδώ στην Ξάνθη, στην Κεντρική Πλατεία και στο kikocosmetics.gr. Καλό απόγευμα σε όλους, λίγο πριν τις 7, Skiller και J Balvin, In the Ghetto. Καλό απόγευμα.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Που είσαι φιλίλη.
3: Καλέ, είσαι καλά.
2: Είμαι τελεία. Έρχομαι από τα Λίλη. Έχουν τα πάντα σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και φροντίδας στις καλύτερες τιμές. Από τις πιο δημοφιλείς μάρκες μέχρι ανάρπαστα Asian Beauty καλλυντικά. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
4: Με τόσα καταστήματα Λίλη σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα ένα είναι δίπλα σου. Βρες ό,τι ψάχνεις σε καλλυντικά προϊόντα περιποίησης, προσωπικής και βρεφικής φροντίδας σε απίστευτες τιμές. Λίλη Drogerie. Είναι ωραίο να νιώθεις ωραία. Περιμένουμε στα εγγένεια του νέου καταστήματός μας στην Ξάνθη, πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσελδάρη, 9 και 10 Οκτωβρίου με επιπλέον έκπτωση 15% σε όλα μας τα προϊόντα.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
8: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
11: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο Ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
12: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
13: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
12: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
13: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
12: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
13: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
13: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
14: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
15: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
14: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
15: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
16: We'll be right back.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
16: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
17: Paradise. 90,3. Paradise.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
8: Paradise 90,3.
9: Paradise 90,3.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Τα Lidl Drogerie έφτασαν στην Ξάνθη. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στην πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσαλδάρη. Στα Lidl θα βρεις καλλιντικά και προϊόντα φροντίδας μέσα από μια τεράστια γκάμα επιλογών που θα σε ενθουσιάσει. Το Σάββατο 10 Οκτώβρη ζήσε μαζί μας τη μεγάλη γιορτή. Με τον Paradise 90,3 και τους παραγωγούς Στέφανο Στεφανόπουλο μαζί με την Αλεξάνδρα Κουσίδου live με μουσική, happenings και μοναδικές προσφορές. Απόλαυσε έκπτωση 15% σε όλα μας τα είδη. Παίξε τον Lidl τροχότη και κέρδισε μοναδικά δώρα. Λάβε μέρος στον σούπερ διαγωνισμό μας και γίνε ένας από τους 10 τυχερούς νικητές. Lidl Drogerie Ξάνθη. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
3: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
4: Έχουμε τη λύση.
3: Go Sports. Go Figgly Sports.
4: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
3: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
4: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
3: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
5: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
5: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
6: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
6: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Have you met Kiko?
10: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
11: Κάθε παιδί
9: έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Οι πατάτες περιέχουν βιταμίνη C, βιταμίνες του συμπλέγματος B και κάλιο. Όμως χάνουν ένα μέρος τους στο μαγείρεμα, όπως και πολλά λαχανικά. Βοήθησε τις πατάτες να κρατήσουν τα πολύτιμα συστατικά τους στο έπακρο, μαγειρεύοντάς τες με τις φλούδες και χωρίς υπερβολικά πολύ νερό.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από την 5η 15 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,69 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός, 4,09 ευρώ το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Και για κάθε στιγμή περιποίησης, βρες τα προϊόντα Remington σε σούπερ τιμές με 3 κουπόνια μέχρι τις 30 Οκτωβρίου.
2: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Michael Jackson.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Paradise 90,3.

0: το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: David Guetta featuring Bebe Rexha, Sad Girls.

0: ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
5: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9.
1: Που είσαι φιλίλη.
2: Καλέ, είσαι καλά.
1: Είμαι τελήλια. Έρχομαι από τα Λίλη. Έχουν τα πάντα σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και φροντίδας στις καλύτερες τιμές. Από τις πιο δημοφιλείς μάρκες μέχρι ανάρπαστα Asian Beauty καλλιλυντικά. Θα τα αγαπήσεις πολύ, Λίλη.
3: Με τόσα καταστήματα Λίλη σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα ένα είναι δίπλα σου. Βρες ό,τι ψάχνεις σε καλλιλυντικά προϊόντα περιποίησης, προσωπικής και βρεφικής φροντίδας σε απίστευτες τιμές. Λίλη Ντρογκερί. Είναι ωραίο να νιώθεις ωραία. Περιμένουμε στα εγγένεια του νέου καταστήματός μας στην Ξάνθη, πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσελδάρη, 9 και 10 Οκτωβρίου με επιπλέον έκπτωση 15% σε όλα μας τα προϊόντα.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
11: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
12: Eco Green Energy.
11: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
12: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
11: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
12: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
11: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
12: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413 01 021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτσα Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love Me.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
1: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
0: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
1: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
3: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
1: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
3: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
3: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή.
2: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
4: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
6: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
7: Paradise 90,3.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
4: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
5: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
4: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
4: 90,3. Paradise.
5: Paradise 90,3. Ασταμάτητα.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86. Paradise 90,3 29.

0: Χέμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
5: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούω.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος, επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Paradise 90,3.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Just another day.
3: Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.